0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Ιουλία Καλυμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδευσες, με ξόδευσες, με ξόδευσες, όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Λατό FM, στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
4: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
5: Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Plateau FM. Στους 103,3.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

Τον προσέχω κιό. Κι ως ανταδέρφη το καλό μες στην καρδιά τον έχω. Άιντες μες στην καρδιά τον έχω.

κι αγαπούνε. Άιντε στιμούνε κι αγαπούνε σα. Σαν τζιπερή φανόσα, οι τους στη θέση τους κρατούνε.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
3: Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
4: Ιουλία Καλυμάνη Live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
5: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
4: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Ναι, γεια σας.
1: Παρανάσα,
0: μια χαρά. Επειδή το πρωί-πρωί. Ποιοι είναι όλοι αυτοί που έχουν έρθει πρωί-πρωί κάτω από το Real FM?
2: Να σου πω κάτι, είναι και άλλες επιχειρήσεις που συστεγάζονται.
0: Και το χειμώνα, ξέρεις, έρχομαι τέτοια ώρα.
2: Υπάρχουν ανάγκες στον κόσμο, ξέρεις, πρέπει να φτιαχτούμε τώρα, θα βγούμε παραλίες. Και το χειμώνα, υπάρχουν ανάγκες.
0: Πρέπει να έρθουμε. Πιο εύκολο πάρκινγκ, αυτό παρά το καλοκαίρι.
2: Πρέπει να έρθουμε νωρίς, να προσέξουμε τους εαυτούς μας, ειδικά τώρα που θα βγούμε στις παραλίες.
0: Συμφωνώ, εγώ είμαι σε δίαιτα, παύλα διατροφή αυστηρή.
2: Ναι, η οποία πότε...
0: Το θυμήθηκα βεβαίως στις...
2: Στο λίγο παραπέντε, έτσι, αλλά...
0: Στην προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι, να σου πω, τι προσανατολισμό, τι ορίζοντα
0: πολύ
2: έχει
0: δυνατή
2: η δίαιτα σου, δηλαδή...
0: Καταρχάς το... δεν βλέπεις ότι έχω μεταμορφωθεί μέσα σε μια εβδομάδα.
2: Μεταμορφωθείς, άλλη, είσαι, εξακολουθείς να είσαι υπέροχη. Εγώ ομολογώ δεν κατάλαβα την αιτία της δίαιτας. Ειλικρινά,
0: ότι δεν μου κάνουν τα ρούχα μου είναι η αιτία της δίαιτας.
2: Αυτό το βλέπεις εσύ. Μπορείς να πάρεις καινούργια ρούχα, παιδί μου.
0: Δεν μπορώ, όχι.
2: Εντάξει, okay, κάτι τέλος πάντων υπάρχει.
0: Έξι σορτσάκια μου κάνουν.
2: Έξι σορτσάκια. Πόσα θέλεις.
0: Αυτά είναι.
2: Αυτά,
0: πόσα θέλεις. Τίποτα, αυτά.
2: Ένα σορτσάκι.
0: Παντελόνια, τίποτα.
2: Δύο-τρεις εβδομάδες δεν θα λείπεις. Λοιπόν, ένα σωσάκι ανά δύο ή τρεις ημέρες είναι μια χαρά.
0: Τίποτα σου λέω, δεν μου έκανε τίποτα. Τίποτα.
2: Παιδί μου, πρέπει να δουλέψουν και τα πλυντήρια. Ένα σωσάκι ανά δύο ή τρεις ημέρες.
0: Αν δουλέψει τόσο πολύ τα πλυντήρια, στο τέλος δεν θα.
2: Σιγά το πολύ, δεν είναι και τίποτα.
0: Αυτά ήταν. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Μην με βλέπει, δηλαδή μετά δεν κάνει τίποτα άλλο.
2: Στεφανία Κασίμη, φίλες και φίλοι.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρος Κόντι στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
2: Ο Τάκης ο Μαυράκης είναι το αφεντικό στο στούντιο, στο 211-200-8200. Απαντά η φίλη μα η Εύη Βουλιοκλειώτη και όλοι εσείς. Για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Μπορώ να, αν με επιτρέπεις, να αρχίσω την εκπομπή με ένα λίγο διαφορετικό θέμα που δεν έχει σχέση με την επικαιρότητα. Λένε,
2: σου επιτρέπω τα πάντα.
0: Από αυτά τα θέματα που με απασχολούν μπορεί μόνο εμένα.
2: Για πες.
0: Μετά θα πούμε για τις συντάξεις κυρίας όμως. Λοιπόν, σου έλεγα προχθές για αυτό το βίντεο το οποίο έχει γίνει viral με τη δημοσιογράφο.
2: Ναι,
0: με την κατσαρίδα που έκανε live, ναι, που πήγε στο πέτο της. Δεν το είδες? Το είδες.
2: Το είδα, ρε, εσύ.
0: Λοιπόν, αυτό το βίντεο μη σας τύχει. Λοιπόν, σαν τον άντρα με κορόδεψε, μου λέει πρέπει να τύχει σε σένα, λέει, να γίνεις viral μέχρι στον αστερισμό της Ανδρομέδας. Λοιπόν, και ξέρεις, το συζητούσαμε φίλες και μου λέγανε εμείς θα είχαμε βγάλει την μπλούζα. Θα είχαμε γίνει για άλλο λόγο viral.
2: Εσύ πήγε και πάνω της, είχε και ντεκολτέ και πήγε πάνω.
0: Ναι, ναι, και ντεκολτέ να μην είχε, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Λοιπόν, να σου πω, είδες τις ακρίδες στην Τουρκία?
2: Όχι, αυτό δεν το είδα.
0: Ρε, είναι τεράστιες, είναι κάτι ακρίδες, οι ακρίδες του διαβόλου. Μιλάμε στη βορειοδυτική Τουρκία. Είναι γιγαντιές οι ακρίδες από τα Βαλκάνια, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Τι Ανατολική Θράκη, δηλαδή, πού
0: είναι
2: η πιο νότια.
0: Όχι, είναι, θα σου πω τώρα σε ποιες πόλεις. Λοιπόν, ναι, είναι και Αδριανούπολη. Είναι και Αδριανούπολη. Λοιπόν,
2: δηλαδή κοντά μας.
0: Κοντά μας. Κωνσταντινούπολη.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν πιστεύω να έρθουν εδώ. Προύσα, έχουν φτάσει μέχρι κάτω. Μέχρι κάτω, όχι, δεν το λες. Μέχρι μέσα.
2: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, και τι κάνουν αυτές οι εκκριδούλες?
0: Τις έχεις δει?
2: Δεν τις έχω δει καθόλου. Θα γουγκλάρω απευθείας.
0: Αν δεις αυτές τις ακρίδες, καταρχήν, εγώ όταν τις είδα, νόμιζα ότι ήταν AI οι ακρίδες. Είναι από 15 έως 20 εκατοστά. Μέχρι τη Μαρμαρίδα. Κάποια μέχρι τη Μαρμαρίδα έχουν φτάσει. Όντως τώρα από τη Μαρμαρίδα που πάνε την Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Μαρμαρίδα. Αυτό είναι τεράστια. Τεράστια απόσταση. Αυτό δεν είναι ταξίδι. Αυτό είναι υπερατλαντικό για την ακρίδα. Λοιπόν, 15-20 εκατοστά το καταλαβαίνεις. Την καταγράφουν με τα κινητά οι άνθρωποι.
2: Έχω μείνει άναυδος τώρα.
0: Την είδες την ακρίδα τώρα?
2: Τις βλέπω τις ακρίδες.
0: Παιδιά, μπείτε να τις δείτε. Αυτό δεν είναι ακρίδα, είναι τέρας.
2: Είναι σαν pet.
0: Είναι
2: πραγματικά
0: σαν pet. Προσγειώνονται σε μπαλκόνια, σε κήπους, εισβάλλουν σε γραφεία. Άντε τώρα δουλεύεις. Τώρα είμαι εγώ στον ελληνικό να πει μια τέτοια ακρίδα.
2: Τι έχουμε αυτές τις ακρίδες? Σαν ανθρωπότητα.
0: Τι να σου πω τώρα, από τα Βαλκάνια λέει έρχονται. Δεν ξέρω. Άρα είναι κοντά μας, μπορεί να έρθουν. Και έχει γίνει χαμός. Πρόσεξε, τι έχουν κάνει κάποιοι? Δηλαδή αυτά δεν τα έχουν σκεφτεί ούτε εδώ, ούτε εμείς εδώ με τις κατσαρίδες. Ψεκασμοί με ξύδι, εντάξει, το ακούω. Εντάξει, να τους
2: φεύγουν
0: ξύδι. Δεν ξέρω, τους ψεκάζουν. Πώς μας ψεκάζουν εμάς? Ψεκάζουν και ξύδι.
2: Συγγνώμη, μικρή παρένθεση, το ξύδι δεν έχει γίνει, να πούμε, το φάρμακο για τα πάντα.
0: Αυτό έχει σόδα
2: πλέον.
0: Ναι, αυτό και η μαγειρική σόδα.
2: Για λοιπόν, πες.
0: Ακρίδα την έβαλε σε βάζο, σιγά την πρωτοτυπία. Και ξεκίνησε βέβαια να την ταΐζει με μαρούλι. Για να δει πόσο θα μεγαλώσει κι άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, αν δούνε, λέει, πολλές, να ειδοποιήσουν τις αρχές. Τι να πω. Φοβερό. Δεν είναι τεράστια.
2: Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό.
0: Παιδιά, ειλικρινά, δεν ξεκινάγα με αυτό. Είναι τεράστια η ακρίδα.
2: Είναι 15 με 20 εκατοστά.
0: Είναι τεράστια η ακρίδα, σας λέω.
2: Μην αναρωτιέσαι για το πώς έχουν πάει και λίγο πιο νότια και έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας.
0: Συγγνώμη γιατί, για αυτή την παρέμβαση.
2: Όχι, με το που αν πηδήξει λίγο αυτή η ακρίδα, αναλογικά αν το πάρεις όπως γνωρίζουμε το άλμα της κανονικής ακρίδας, αυτή μπορεί να φτάσει από το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι μια χαρά.
0: Δηλαδή, εντάξει, συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά δεν μπορούσα. Όταν την είδα, παιδιά, την ακρίδα, λέω Παναγία μου και Χριστέ μου. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εντάξει, καλοκαίρι είναι, εντάξει. Όπως έντονη είναι και, δύσκολη επικαιρότητα.
2: Μην μεγαλώσουν κι άλλο τα κουνούπια. Δεν μπορώ τα κουνούπια, Στεφανία μου. Να σου πω κάτι. Χθες που είχα γυρίσει και ευτυχώς σχετικά νωρίς το απόγευμα στο σπίτι, έκλεισα πολύ πολύ καλά όλα τα παράθυρα και τα πατζούρια. Έβαλα το air condition στους 23, παρακαλώ.
0: Κακός. Γιατί? Σωστό.
2: Πόσο πρέπει να είναι, 26?
0: 26-27.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ το βάλω στους 23. Συγγνώμη, σου ζητώ, συγχώρεσέ με.
0: Εγώ προσωπικά δεν με νοιάζει. Λοιπόν,
2: σε κάθε περίπτωση όμως, είχε εγκλωβιστεί και ένα κουνούπι.
0: Μέσα
2: στο σπίτι, ρε, εσύ. Μέσα στο σπίτι και δεν το έβρισκα με τίποτα. Δεν το πιάνα καθόλου.
0: Έπρεπε να με φωνάξεις, θα ερχόταν κατευθείαν.
2: Και σε μένα, ρε, εσύ είσαι και σε από αυτούς.
0: Μπορεί τώρα, ναι. Αλλά μου έχει φάει τη δόξα ο άντρας μου. Προτιμούν μετά από τότε που το γνώρισα, προτιμούν τον άντρα μου και γλίτωσα.
2: Σου έχει τύχει να είσαι σε μια παρέα, ξέρω από 4-5-6 άτομα, να πηγαίνουν όλα σε ένα, να βάζει αντικουνουπικό ένας και μετά να πηγαίνουν στον άλλον. Δηλαδή αυτό βασουπιστήκε.
0: Η ρόσκη
2: ρουλέτα με τα κουνούπια.
0: Βρήκα τώρα, προτιμούν το Σοκράτη, οπότε όλα καλά στη ζωή. Δεν το τσιμπάρα αυτό και γκρινιάζει.
2: Λοιπόν, 3η 21 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, είναι σήμερα το αποκορύφωμα του καύσωνα, Στεφανία.
0: Κάτσε να δούμε τώρα. Σήμερα είναι το αποκορύφωμα του καύσωνα. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Νομίζω ότι έως και αύριο πολλές περιοχές της χώρας θα είναι σε συνθήκες, περισσότερες θα είναι σε συνθήκες καύσωνας. Και το εντωμεταξύ το κύμα αφρικανικής σκόνης που θα είναι το νότερο σήμερα και αύριο στα δυτικά και νότια θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Θα δούμε τώρα τον καιρό, να δούμε πρώτα αν γιορτάζει κανένας.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν
0: υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα. Τιμά τη μνήμη των μαρτύρων Ακακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιούστου, Μανθαίου και Τροφίμου. Λοιπόν, εκεί σύναξη Περαγίας Θεοτόκου εν της Μαρτίου. Δεν υπάρχει κάποιο πολύ γνωστό όνομα που να γιορτάζει σύμφωνα με το εορτολόγιο. Αν γιορτάζετε βεβαίως, να μας στείλετε να σας ευχηθούμε. Λοιπόν, και ο Κερούλης. Για να δούμε τον Κερούλη, κάτσε να το βρω. Γιατί
2: λοιπόν, ο Κερούλης σήμερα στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι μέτρη με στροφή προς τις νότιους. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Βεβαίως τις μεσημεριανές ώρες και η αίσθηση,
0: 38.
2: Αλλά και το τοπικό κλίμα θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Θα φτάσει και πάλι τους 40 σημειακά και τοπικά.
0: Πολλές περιοχές, σε πολλές περιοχές. Σε αρκετές περιοχές θα φτάσει τοπικά 40
2: με 40. Πιο αυξημένη λοιπόν η θερμοκρασία, η μέγιστη, προβλέπεται στη Θεσσαλονίκη στους 39 βαθμούς Κελσίου. Τα μεσάνυχτα όμως και προς τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας αναμένεται να εκδηλωθούν ακόμα και μπόρες, ξεκινώντας αυτή τη μεταστροφή του καιρού την οποία μας λένε οι μετεωρολόγοι από τις αρχές της εβδομάδας για την πτώση της θερμοκρασίας.
0: Ένα λεπτό, γιατί είμαι στην έμι μέσα να δω.
2: Και τις τοπικές μπόρες σε πάρα πολλά σημεία της χώρας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο
0: από
2: θα χρειάζεται
0: πέμπτη.
2: Από την
0: Όχι,
2: Πέμπτη.
0: Όχι, από την Τετάρτη λέει η πτώση η έμι.
2: Ναι.
0: Ναι, αλλά σε υψηλά επίπεδα και προφανώς από την Πέμπτη λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα σημειώσει πτώση όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περαιτέρω πτώση την Παρασκευή. Οπότε Πέμπτη Παρασκευή, εντάξει, θα δροσίσει, θα φτάσει από 40-30, δεν νομίζω. Ναι, φτάσει 32, μια χαρά είναι.
2: Και η αιτία λοιπόν για την μείωση της, για την πτώση της θερμοκρασίας είναι η ισχύ των ανέμων, είναι τα μελτέμια.
0: Μια χαρά.
2: Θα έχουμε μελτέμια λοιπόν και σήμερα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έχουν χαρακτηριστεί ως το κλιματιστικό του Αιγαίου τα μελτέμια. Αν δεν τα είχαμε και αυτά, καταλαβαίνεις τι θα γινόταν σε αυτή τη χώρα. Θα ψινόμασταν στα σαραντάρια σχεδόν όλο το καλοκαίρι.
0: Απίστευτα. Απλώς είναι ότι σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας. Βλέπω ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα. Προβλέπεται, ναι, είναι υψηλός κίνδυνος. Είναι κατηγορία κινδύνου 3. Ναι, για αρκετές περιοχές της χώρας.
2: Είναι
0: και
2: στο
0: η Αττική.
2: Ναι.
0: Και η Αττική. Ναι. Και η Εύβοια και η Βιωτή, αρκετές περιοχές στο κίτρινο. Οπότε υπάρχει αυτή η έκκληση για αυξημένη προσοχή.
2: Να σου πω κάτι πάντως. Την έχουμε κάπως γλιτώσει σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Όχι κάπως γλιτώσει σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Πολύ γλιτώσει. Έχουμε.
0: Κάθε φορά που το λες.
2: Δύο κύματα. Περίμενε, όχι με τις φωτιές.
0: Με
2: τον καύσωνα.
0: Θέλω να σου πω.
2: Γιατί
0: βέβαια, ναι.
2: Θυμάσαι τι έχει γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και στις αρχές του καλοκαιριού, σε μια σειρά από χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ισπανία.
0: Αλλά έχει υποπάει χιλιάδες νεκρούς.
2: Χιλιάδες νεκρούς είναι. Διάβαζα χθες και τα στατιστικά του Κοπερνικού, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την μέτρηση των θερμοκρασιών και την ανάλυση των κλιματολογικών συνθήκων. Εννοείται ότι δεν αποτελεί είδηση ότι ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος μήνας όλων των εποχών, ναι, για αρκετές χώρες της Ευρώπης, κάτι το οποίο δυστυχώς βλέπουμε διαρκώς να εξελίσσεται και να έχουμε συνεχώς κάθε καλοκαίρι ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας που γράφεται στα μετεωρολογικά δεδομένα.
0: Να πούμε ότι είχε βγει, συγγνώμη, εγκύκλειος με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και αθώων ομάδων από το Υπουργείο Υγείας, αναλυτικά στο ενικός, και από το Υπουργείο Εργασίας υπάρχει σχετική ανακοίνωση που υπενθυμίζει ουσιαστικά τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών στις περιπτώσεις που απαιτείται. Θέλω να ελπίζω ότι η επιθεώρηση εργασίας τι ελέγχει την τήρηση των μέτρων κατά της θερμικής καταπώνησης. Έχουν εκεί δήμοι ανοιχτούς χώρους και ο Δήμος Αθηναίων έχει ανοιχτές πταλέσχες φιλίας. Υπάρχει και σε

0: Βλέπω στην Δράμα είχε και βροχή και ισχυρούς ανέμους, σαν ψέμα μου φαίνεται. Αλλά ναι, και πτώσεις δέντρων, κολόνες, ηλεκτροδότης επίσης έπεσαν.
1: Ακρίδες είχε... Τουρκίας δεν είχε ακόμα στη Δράμα.
0: 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για απομακρύνσεις αντικειμένων, μάλιστα.
1: Αυτό συνέβη τα ξημερώματα στη Δράμα.
0: Ναι, λένε, λόγω εκδήλωσης σου λέω, ισχυρών ανέμων. Α, είχε γίνει, μάλιστα. Πολύ δέντρο έπεσε, δηλαδή βλέπω κάτι εικόνες. Οκ. Σαν σήμερα, πριν περάσουμε και στα διεθνή, γιατί δεν λέει να κοπάσει ένταση και στη Μέση Ανατολή, έχουμε τίποτα ενδιαφέρον?
1: Έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχάς, το 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών. Είναι η περίοδος των Ιουλιανών, συμπληρώνεται 61 χρόνια από τότε. Αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουαρδουλό. Τώρα, επίσης, πρέπει να σου πω, το 1972 είχαμε τη λεγόμενη Ματωμένη Παρασκευή. Έχουν γραφτεί και πολύ όμορφα τραγούδια για αυτήν. 9 άτομα χάνουν τη ζωή τους στο Μπέλφαστ της Βορειοϊρλανδίας, ύστερα από βομβιστική επίθεση του προσωρινού ήρα της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Ιρλανδίας. Επίσης, είχαμε στο 1974 στην Κύπρο την μυστική επιχείρηση Νίκη με σκοπό την αερομεταφορά καταδρομών από τη Σουδαχανίων προς το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Και πρέπει να σου πω ότι σαν σήμερα, το 1899, γεννήθηκε ο Ernest Hemingway, ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, ο οποίος βραβεύτηκε ακολούθως με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954 και μπήκε σε πάρα πολλά σπίτια και στο θυμητικό εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Έλεγες όμως για το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Ναι, για πες.
0: Σαν σήμερα πέθανε και ο σπουδαίος Κώστας Καριωτάκης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένας σπουδαίος ποιητής. Λοιπόν, και όλοι θυμόμαστε και τον ανεκπλήρωτο έρωτα με την Μαρία Πολυδούρη. Ξέρεις, όσοι έχουν διαβάσει, έχει μείνει αυτό σε όλες τις γενιές. Ένας ανεκπλήρωτος έρωτας που κατά κάποιο τρόπο, σε πολλά εισαγωγικά, σκότωσε και τους, δύο ποιητές του Μεσοπολέμου. Θυμόμαστε όλοι τότε και το τραγούδι της Πολυδούρη, αυτό το μόνιμα «Γιατί μ' αγάπησες». Τι ωραίο.
1: Φοβερό.
0: Τι ωραίο. Μόνο γιατί με αγάπησες γεννήθηκα. Λοιπόν, νομίζω ότι τα ποίηματά τους φημίζουν αυτή την μεγάλη τους αγάπη. Και αν δεν ήταν ανεκπλήρωτος ο έρωτας αυτός, νομίζω θα είχαν αφήσει πολλά περισσότερα.
1: Λες ότι δηλαδή ο ανεκπλήρωτος έρωτας είναι μεγαλύτερος κινητήριος μοχλός για τις καλλιτεχνικές δημιουργίες, ή το αντίθετο? Αν εκπληρώνεται δηλαδή ο έρωτας, μπορεί ο άνθρωπος να δημιουργήσει πολύ πιο όμορφα πράγματα?
0: Τώρα, δεν αποδείχθηκε, ρε παιδί μου, ποτέ τώρα ότι, ότι τα θέματα υγείας που... Πώς να στο, δεν αποδείχθηκε ότι ό,τι είχε να κάνει με τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Αλλά εντάξει, αυτό έτσι.
1: Μήπως όμως, Στεφανία, αν έχεις ανταπόκριση, δεν ασχολείσαι με ποίηματα, μουσικές και άλλες δημιουργίες και πέφτεις
0: βούχος
1: στον έρωτα και δεν ασχολείσαι με κάτι άλλο?
0: Ούτως ή άλλως δεν κατάφεραν να βρουν αυτή την ευτυχία μέσα από τον έρωτά τους. Αλλά ούτως ή άλλως ήταν πολύ μελαγχολική η ποίηση και των δύο. Δεν ξέρω αν είχε να κάνει απολύτως μόνο με τον έρωτα. Νομίζω ότι και πριν του Καριωτάκη ήταν.
1: Λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι εκτός από τη Δράμα είχαμε εξαιρετικά ισχυρή καταιγίδα και στην Κομωτινή και σε άλλες περιοχές της βορειοανατολικής Ελλάδας. Μιλάμε για εικόνες τις οποίες δεν ξέρω αν είναι προμήνυμα για το τι θα ακολουθήσει στις υπόλοιπες ώρες και σε περιοχές της Μακεδονίας. Θυμίζουμε, σύμφωνα με την πρόγνωση, παρά τις αρκετά υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θα έχουν

0: προς το βράδυ αρκετές μπόρες, σύμφωνα με, τουλάχιστον με τις προγνώσεις, ενώ για μεθαύριο προβλέπεται αυτό να συμβεί και στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα, πρέπει να πούμε τι έχει συμβεί στην Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το δικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή.
1: Δέκατη συνεχόμενη νύχτα,
0: Ναι, βεβαίως, σε ενημέρωση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων της CENTCOM μέσω του X αναφέρεται ότι στις 4 η ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ 11 χθες το βράδυ στην Ελλάδα Αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν με στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στη στενά του Ορμούς. Μετά την εκεχηρία του Απριλίου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ξανάρχισαν στις 7 Ιουλίου, ύστερα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον κόλπο, οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν. Οι επιθέσεις που ακολούθησαν υπονομεύουν βεβαίως τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου και πιστεύω ότι έχουμε εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση που δεν δείχνει πώς θα αποσυμπιεστεί. Αυτή τη στιγμή είναι η 10η ημέρα, βεβαίως, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, των εχθροπραξιών. Έχουμε νεκρούς και σε αυτήν την φάση του πολέμου της Μέσης Ανατολής και έχουμε και μία διαδικασία η οποία έχει πραγματικά παγώσει, καθότι δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων, κυρίως με το τι θα συμβεί στα στενά του Ορμούς.

0: Λοιπόν, υπάρχει και ένα δημοσίευμα του Άξιος που θέλει ένα, που κάνει λόγο για ένα σχέδιο για νέα δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ότι υπάρχουν περιφερειακοί μεσολαβητές οι οποίοι προωθούν νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών και ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πρόταση, αλλά δεν έχει, λέει, εγκαταλείψει ακόμα το ενδεχόμενο μιας ευρείας, τι άλλο, πόσο ευρείας, κοινής με το Ισραήλ, κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ, αναφέρει το Άξιος. Αμερικανοί και Ισραηλοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα καθορίσουν αν η κρίση αυτή θα οδηγηθεί σε προσωρινή αποκλιμάκωση ή σε έναν ευρύτερο πόλεμο. Είναι οι πηγές που επικαλείται το Άξιος, αναφέρουν ότι το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλοι δύο μεσολαβητές έχουν καταθέσει μια τέτοια πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, προκειμένου να σταματήσουν οι εχθροπαξίες προσωρινά και να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και να δημιουργηθεί χρόνος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που τις έχουμε ξεχάσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Επίσης, να θυμίσουμε ότι και ο Τραμπ φέρεται να έχει ζητήσει, το έχουμε ξανακούσει αυτό από το Ισραήλ, να αποφεύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να κλείσουν κάθε παράθυρο διπλωματίας. Ωστόσο, ο Ουάσιγκτον ταυτόχρονα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο αποτυχία των συνομιλιών. Γι' αυτό και λέγαμε από χθες ότι έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία στις περιοχές. Στην περιοχή. Αυτά. Πρέπει να πάμε. Όχι, ακόμα. Α, εντάξει, έχουμε χρόνο.
1: Ναι, έχουμε χρόνο να πούμε
0: και
1: άλλες ειδήσεις.
0: Και στόχος είναι πάντα και πρώτα απ' όλα η ασφάλεια στα στενά του Ορμούς και η πλήρης επαναλειτουργία των διαδρόμων εκεί στην περιοχή. Χθες είχαμε και. Και στα, κάτσε να το βρω από τον Νικός, γιατί δεν θυμάμαι τα πλοία τώρα. Πρέπει να, για να είμαι λίγο ακριβής. Που δέχτηκαν τα. Περίμενε. Τα χτυπήματα. Τέσσερα είναι. Παιδιά, τι γίνεται. Τι συμβαίνει στην. Περίμενε. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Βοήθησε με λίγο. Απλώς, Αλέξανδρε,
1: βοηθάω,
0: ένα
1: ναι.
0: λεπτό να το βρω.
1: Ναι. ναι. Λοιπόν, ναι, είχαμε πλοία να τυλίγονται
0: στις φλόγες. Τέσσερα, τα βρήκα τα ονόματα. Λοιπόν, είναι στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν τα τάνκερ των ελληνικών συμφερόντων. Στο πλοίο νήσος Ίος που δέχτηκε επίδεση από μία επανδρομένα αεροσκάφη τα ξημερώματα στη Μαύρη Θάλασσα της Δευτέρα στα ξημερώματα. Υπάρχουν στο πλήρωμα και 7 έλληνες ναυτικοί, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Υπέστη ζημιές κυρίως στη γέφυρα το πλοίο, αλλά κινείται τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση είχαμε χθες με προορισμό τον Βόσπορο. Επίσης, επίθεση δέχτηκε και ένα άλλο δεξαμενόπλιο, το Έζια, υπό σημαία Λιβερίας. Αυτό δεν επέβαιναν Έλληνα ναυτικοί. Και το Κάβο Μαλέα, σημαία Μάλτα, δέχτηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς και είχε καταληφθεί από το πλήρωμά του που είναι καλά στην υγεία του. Και το τέταρτο περιστατικό αφορά δεξαμενόπλιο Αχελώος με σημαία Λιβερίας που έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Λοιπόν, αυτά. Ήταν απλώς δεν ήθελα, δεν τα θυμόμουν να παίξω τώρα τα πλοία και ήθελα να το βρω για να είμαι ακριβής.
1: Ωραία, λοιπόν πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά Λατρό FM. Στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
0: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Μπάραζ επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι επιληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Συνεχίζεται και σήμερα το πρώτο κύμα καύσωνα που πλήττει από χθες στη χώρα. Στην Αττική το φαινόμενο θα κορυφωθεί αύριο. Να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί ως 5 το απόγευμα, καλεί τους πολίτες του Υπουργείου Υγείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Περισσότερα στο real.gr. Δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότηση έριξαν ισχυρή άνεμη στη Δράμα. Πάνω από 20 κλείσεις δέχτηκε πυροσβεστική για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Δεν έχω ήχο. Πρέπει να τραγουδήσω, όχι. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Αληθινό ραδιόφωνο.
1: Στεφανία Κασίμη, φίλε. Θα τραγουδήσει σε λιγάκι κιόλα.
0: Ναι, ναι. Ο Λευτέρης εδώ πέρα, πού είναι το πρόβλημα. Να, ο Τάκης Μαυράκης, περίμενα να σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Του Λευτέρη, πού είναι το πρόβλημα τη ακρίβεια, αφού τρώγονται. Καταλαβες. Φάτε. Αν έχει κάποιο θεματάκι. Εξάλλου, όπως έχουμε πει εδώ πριν δύο χρόνια τουλάχιστον, είναι πολύ μόδα η εντομοφαγία, όπως το λένε. Υπάρχουν και σεφ ειδικοί που φτιάχνουν με γρήλους και όλα τα υπόλοιπα, πολύ θρεπτικά συστατικά. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε να σας πω το εξής. Θυμάστε την καμπάνια του Φυσικού Αέρη, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο Τυχερό Αστέρι? Αυτές τις μέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
1: Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι όπου και αν βρίσκεστε φέτος το καλοκαίρι, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με την νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα ψηφίζονται στην Βουλή, σας το είπαμε και νωρίτερα, οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387 του 16, νόμος Κατρούγκαλου. Λοιπόν, θα τον ξέρουν οι περισσότεροι. Και σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποσκοπεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, πάντα από την ανακοίνωσή του, έτσι αναφέρεται, στην αποκατάσταση των στρεβλώσεων προκάλεσε ο συγκεκριμένος νόμος, καταργώντας τις περικοπές προβλέποντες κύριες τάξεις χειρίας μετά την τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Στόχος είναι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίες του δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που επιφέρουν σχετικές διατάξεις αναλυτικά στην ανακοίνωση του Υπουργείου. Στο ενικός.gr θα τις διαβάζετε και στο real.gr. Μας τα είχε πει και ο κύριος Ρίζος αναλυτικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά περιμέναμε να δούμε και την ρύθμιση.
1: Το άλλο το είδες?
0: Ποιο?
1: Με το νέο κύκλημα φοροδιαφυγής που εξάρθρωσε η ΑΔΕ.
0: Είδα την άστιγη που έμενε στη βίλα με την πισίνα.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ ωραία η πισίνα. Τη βλέπουμε φωτογραφίες από αυτές τις οποίες έχει δώσει στη δημοσιότητα η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πρόκειται λοιπόν για μια γυναίκα η οποία όντως δηλώνε άστεγη, αλλά στην πραγματικότητα δεν είχε δηλώσει ότι είχε εισοδήματα περίπου 17 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτοί εμπλεκόμενοι. Προκύπτουν άμεσες
0: πολύ γέμισες. Ωραίο είναι. Γιατί? Πολύ ωραία επίσημη. 17 εκατομμύρια δεν δήλωνε.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν έχουν δηλωθεί. Κάτσε να δούμε και από πού βγαίνανε αυτά τα 17 εκατομμύρια. Προκύπτουν άμεσες ή έμεσες διασυνδέσεις μεταξύ αλλοδαπών προσώπων τα οποία εμφανίζονταν να συμμετέχουν σε μια σειρά επιχειρήσεων με παρεμφερές αντικείμενα δραστηριότητας και κοινή επιχειρηματική δομή. Είχαμε λοιπόν πολλά έσοδα, ατομικές επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές 25 εκατομμύρια ευρώ, ηλεκτρονικό κατάστημα με εικονικές συναλλαγές 15 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τώρα, να κάνεις εικονικές συναλλαγές 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ατομική επιχείρηση επίσης μία ακόμα με εικονικές συναλλαγές άλλα 25 εκατομμύρια ευρώ. Πού βρίσκονται αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά? Λοιπόν, φυσικό κατάστημα με εικονικές συναλλαγές 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη μια ατομική επιχείρηση με εικονικές συναλλαγές 28 εκατομμυρίων ευρώ και μια εισαγωγική εταιρεία με εικονικές συναλλαγές 3,25 εκατομμύρια ευρώ από την επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων και των παραστατικών που χρησιμοποιήθηκαν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, διαπιστώθηκε ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του δικτύου, το οποίο εξαρθρώθηκε, εμφανίζονται να συναλλάσσονται με τις ίδιες αλλοδαπές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τις εταιρικές φραγίδες, στοιχεία ταυτοποίησης και άλλα εμπορικά χαρακτηριστικά.
0: Και έχει και μαϊμού προϊόντα.
1: Εννοείται ότι έχει και μαϊμού προϊόντα.
0: Γιατί είδα κάτι.
1: Και επίσης πρέπει να σου πω.
0: Διαμαντάκια. 32.000 εννοεί.
1: Έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα. Ένα εκ των οποίων είναι μια αλλοδαπή γυναίκα που πιθανότατα είναι και η διαχειρίστρια και η ιδιοκτήτρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δήλωνε άστεχη, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια, με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα, λοιπόν,
0: να
1: έχει διαπιστωθεί.
0: Κάτι.
1: Να ρωτήσει πολλά, αλλά να σου πω και αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Να αναλύσουμε και τα 17 εκατομμύρια. Έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμύρια ευρώ από εισόδημα. Έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών και λοιπόν περιουσιακών στοιχείων και έχουν κατασκευθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων μαϊμού. Η έρευνα συνεχίζεται σε βάθος.
0: Ωραία. Μπράβο στις υπηρεσίες.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο. Από αυτά θα τα επιστρέψουν όλα,
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν, δεν ξέρω τι υπάρχουν, δεν ξέρω τι έχει πιάσει
0: γιατί
1: τόπο, τι δεν έχει πιάσει, τι έχει ξοδευτεί.
0: Να επιστραφούν. Ναι. Φαντάζομαι αυτά όλα, πόσα μέτρα, πόσα έκανε σούμα.
1: Δεσμεύονται περιουσίες.
0: Έκανε σούμα.
1: Έκανα σούμα όλα αυτά. Κοίτα, οι εικονικές.
0: Γιατί όλα αυτά αν είναι να επιστραφούν, πρέπει να επιστραφούν όλα, έτσι δεν είναι. Και με πρόστιμα και όλα αυτά.
1: Οι εικονικές συναλλαγές.
0: Στα δημόσια ταμεία. Εντάξει, δεν είμαι και δικαιοσύνη να τους βάλω φυλακή εγώ, αλλά σε ό,τι αφορά δεν ξέρω για το κομμάτι το ποινικό, αλλά τα χρήματα νομίζω ότι μπορούν να επιστραφούν με τις προσαυξίες. Μην κυνηγάμε μόνο τους ως κράτος.
1: Τα
0: φυσικά πρόσωπα, βέβαια. Τα επιστρέψουν εταιρείες, δεν με ενδιαφέρει. Φυσικά νομικά, ας τα επιστρέψουν. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει τι πρόσωπα είναι. Ας τα επιστρέψουμε. Μην κυνηγάμε μόνο τον Κοσμάκη.
1: Ναι.
0: Για 5 και 10 χιλιάδες ευρώ τα οποία μπορεί να χρωστάει γιατί πολύ απλά δεν αντέχει να τα πληρώσει.
1: Νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος των
0: Ο στόχος μπορεί να είναι, αλλά εντάξει. Γιατί νομίζω ότι ακόμα και σήμερα την κάνουν καλά τη δουλειά και μια χαρά την κάνουν, αλλά νομίζω ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν αρκετοί, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, που δηλώνουν άστεγοι, δηλώνουν 5-10 χιλιάδες εισόδημα και μένουν σε επανάκριβα σπίτια, έχουν βίλες και κυκλοφορούν με χλιδάτα αυτοκίνητα. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ λέω απλώς να επιστρέφουν στα ταμεία όλα αυτά και τελικά στους πολίτες. Τελικά.

0: Λοιπόν, επίσης πριν πάμε και στα πολιτικά, εντύπωση μου έκανε ότι είδα επιτέλους το Λούβρο. Το Λούβρο, την αίθουσα αυτή στο Λούβρο που είχε γίνει στόχος ληστείας, θυμάσαι, της κινηματογραφικής ληστείας. Ανοίγει, λέει.
1: Ναι.
0: Ναι. Ανοίγει ξανά για το κοινό, εκεί που είχαν κλέψει αυτά τα κοσμήματα του στέματος που ήταν αυτά τα πανάκριβα φανταστικά.
1: Ανοίγει, αλλά έχει μερικά εκθέματα λιγότερα.
0: Αξίες, ναι, δεν θα έχει κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα.
1: Δεν τους έχουν βρει αυτούς ακόμα, έτσι.
0: Όχι. Λοιπόν, είχε γίνει χαμός με τη ληστεία, θυμάσαι. Δεν είναι πάρα πολύ, ούτε χρόνος δεν είναι. Πότε, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ήταν όταν είχαν μεταμφιεστεί σε εργάτες που είχαν μπει εκεί στην πινακοθήκη με τη βοήθεια ενός ανελκυστήρα,
1: ναι,
0: που ήταν σε ένα φορτηγό και άρπαξαν τα κοσμήματα του εστέματος, τα οποία ακόμα αγνοούνται, έτσι.
1: Αγνοούνται ακόμα και τα εκθέματα. Ναι. Και οι δράστες αυτής της ληστείας, της κινηματογραφικής. Υπάρχει εννοείται και σειρά στο Netflix, η οποία ασχολείται με τέτοιου είδους θέματα και με συγκεκριμένη ληστεία. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο Λούβρο η ληστεία που...
0: Γιατί η ζωή είναι βγαλμένη
1: από τις ταινίες ή οι ταινίες είναι βγαλμένη από τη ζωή.
0: Έλαντε.
1: Πολλές φορές γίνεται και το αντίστροφο, λοιπόν.
0: Καμιά φορά εμπνέεσαι από τις ταινίες. I was so heavy, oral
1: symphony. When I'm low, low, low, low. Λοιπόν, 6 και 44, Στεφανία, και λέω να μην ξεκινήσουμε τώρα τα πολιτικά, τα οποία θα τα συζητήσουμε πάρα πολύ και αναλυτικά.
0: Θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, γιατί είχαμε και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε και τη συνέντευξη που δεν...
1: κάναμε χθες
0: με τον κύριο Αμανατίδη
1: από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Από τον ΣΥΡΙΖΑ του έτυχε κάτι του ανθρώπου, δεν είναι, και δεν μπόρεσε.
1: Υπάρχει δουλίτσα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες.
0: Εντάξει, υπάρχουν και προσωπικά θέματα, βρε Αλέξανδρε.
1: Υπάρχουν.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα καταφέρουμε σήμερα, ελπίζουμε.
1: Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξέρεις τι δεν είπαμε,
1: Για πες.
0: Ότι τους νέους δασμούς 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων που ανακοίνωσε ο Τραμπ, υπέγραψε χθες το εκτελεστικό διάταγμα. Οπότε ερχόμαστε ξανά σε αυτό το... Δεν θα πω εμπορικό πόλεμο. Εμπορικός πόλεμος είναι, απλώς είναι μεταξύ άλλων χωρών αυτή τη στιγμή.
1: Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Δεν μας επηρεάζει άμεσα, τουλάχιστον για την ώρα.
0: Όχι, για την ώρα δεν μας επηρεάζει. Θυμόμαστε τι είχε γίνει πέρυσι. Αλλά εντάξει, με τον Τραμπ δεν ξέρεις. Θυμόμαστε τι είχε γίνει και με τα ευρωπαϊκά προϊόντα, που νομίζω δεν έχει κλείσει και το θέμα, και με τα προϊόντα από την Κίνα.
1: Παρένθεση, έχεις συνειδητοποιήσει ότι έχουμε συμπληρώσει μόλις 18 μήνες προεδρίας,
0: ναι, ναι, της δεύτερης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ? Μου το λέει ο Σπύρος μέρα παραμέρα.
1: Και έχουν γίνει τα πάντα όλα σε όλη την Ιφίλιο. Ναι. Νομίζεις ότι αυτή η κατάσταση είναι εδώ και χρόνια και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτήν?
0: Αλήθεια.
1: Αλλά είναι μόνο 18 μήνες.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι, αλήθεια είναι.
1: Και έχουμε μπροστά μας κι άλλο τόσο κι άλλο τόσο.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Ο Τραμπ χθες είχε και μια συζήτηση με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Άντι Μπέρναμ.
1: Καλορίζικος, καλοστέργιωτος.
0: Καλοστέργιωτος είναι μια πάρα πολύ καλή ευχή.
1: Για Βρετανό πρωθυπουργό.
0: Για Βρετανό πρωθυπουργό. Δηλαδή με το που κάθεται σε αυτή την καρέκλα αρχίζουν τα στοιχήματα για το πόσο θα καθίσει.
1: Νομίζω έχουν υπάρξει ρεκόρ. Θυμάσαι την Τερέζα Μέη που...
0: Δεν ξέρεις ποτέ ποιος μπορεί να το σπάσει το ρεκόρ.
1: Ρίση Σούνακ, αυτό.
0: Δεν ξέρεις ποτέ ποιος μπορεί να σπάσει το ρεκόρ. Νομίζω. Εσύ τι λες?
1: Ναι, έχει αρχίσει να
0: θυμίζει. Δηλαδή, οριακά ανέκδοτο.
1: Η Downing Street, πάγκο ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας που ξεκινάει.
0: Οριακά
1: η
0: χειρότερα,
1: σεζόν,
0: να ξέρεις.
1: Ξεκινάει η αθλητική σεζόν και λέμε θα κάνει παρέλαση, θα βγάλει τον Νοέμβρη, θα φτάσει μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Έλατε. Πάντως υπόσχεται μια νέα πορεία για τη χώρα ο Άντι Μπέρναμ, μέχρι τη μείωση του κόστου ζωής, την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης, την αποκέντρωση ουσίας, και έχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ανασυγκρόνηση οικονομίας. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ πρωτότυπο. Θα σας λέω. Αυτά θέλουν όλοι δηλαδή. Το θέμα είναι πώς θα τα κάνουν και που κατά πόσο τα προεκλογικές δεσμεύσεις πάντα συμβαδίζουν και με τους αυστηρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Η ερμηνεία είναι στα βρετανικά μημία ότι μάλλον θα χρειαστεί είτε να αυξήσει φόρους είτε να περιορίσει άλλες δημόσιες δαπάνες γιατί έχει διαβεβαιώσει ότι τα νέα μέτρα στήριξης θα χρηματοδοτηθούν χωρίς να μείνουν τρύπες στα δημόσια οικονομικά.
1: Μάλιστα, και μετά από αυτή την παρένθεση, τη βόλτα μάλλον στη Βρετανία, να δούμε και τι υπόσχονται και οι Έλληνες πολιτικοί.
0: Για δες τι υπόσχονται, ναι, γιατί...
1: Χθες είχαμε λοιπόν την κοινοβουλευτική ομάδα, τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, χθες το απόγευμα. Συμπληρώνουμε διαδρομή ωριμότητας και ευθύνης, επιβεβαιώνει και η ετήσια έκθεση του κράτους δικαίου. Η Ελλάδα καταγράφει συστηματική και σταθερή πρόοδο και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στην ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης, όπως και στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός, και χθες την Δευτέρα στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας επικεντρώθηκε σε κάτι, Στεφανία, το οποίο νομίζω ότι έχει ανέβει στα πρώτα θέματα με τα οποία ασχολείται ο κόσμος, δηλαδή το κράτος δικαίου, την επιβολή της δικαιοσύνης και την επικράτηση της δικαιοσύνης οριζοντίως και καθέτως, όχι μόνο στην πολιτική και στην κοινωνική αλλά και στην οικονομική ζωή της χώρας. Για την αντιπολίτευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η εικόνα είναι απογοητευτική, ειδικά σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, επίθεση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι απαράδεκτο ένα θεσμικό υποτίθεται κόμμα, το οποίο συμφωνεί με 15 από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, να κρύβεται πίσω από ένα δειλό παρόν, το οποίο κάνει τελικά το ΠΑΣΟΚ απόν για την μάχη και τον εξυγχρονισμό και την πρόοδο της πατρίδας. Θα το καταγράψει η ιστορία, δείχνοντας και στους πολίτες ποιο κόμμα θέλει να συγκρουστεί με τις αγγελώσεις του χθες και ποιες δυνάμεις προτιμούν να παραμείνουν αμήχανοι θεατές. Ενώ τώρα ο βασικός πολιτικός σταθμός δεν είναι άλλος από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Σωστά,
1: δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε εκλογές, ξέρουμε όμως πότε θα έχουμε δεύτερο.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης είπε άνοιξη του 27. και το έθεσε εμφατικά το διακύβευμα των εκλογών που επαναλαμβάνω επέμεινε για άλλη μια φορά ότι θα γίνει άνοιξη του 2027. Ναι. Το έθεσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ξορκίζοντας και τη χαλαρή ψήφο, λέγοντας ότι η κυριακή των εκλογών είναι μία και αυτή δεν είναι πρόβα τζενεράλε. Και μπορεί, είπε, οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά ο εκλογικός συναγερμός υπάρχει από σήμερα και εκλογική ετοιμότητα και γι' αυτό κάλεσε όλους να τρέξουν σαν οι εκλογές να ήταν αύριο. Παρομοίασε δε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση με την πρωταθλήτρια Ισπανία, λέγοντας ότι έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει, οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτό τον μαραθώνα μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027. Έλληνα, που λοιπόν νομίζω πια, ας σταματήσουμε να ρωτάμε, αλήθεια το λέω τώρα, ναι. Το να το λέει κατά τη δική μου άποψη, τουλάχιστον ταπεινή, μπορεί να πέσω έξω, αλλά το να το λέει μέχρι και τις 21 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός και να επιμένει μονότονα το άνοιξη του 27. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πλέον πιθανό να έχουμε εκλογές το
1: νωρίτερα.
0: Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Νωρίτερα.
1: Θα το δούμε. Εγώ σου είχα πει ότι...
0: Το λέω γιατί έχουν φντώσει πάρα πολύ τα σενάρια, κυκλοφορούν ημερομηνίες συγκεκριμένες.
1: Υπάρχει μια πληροφορία, το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Ότι ουσιαστικά η απόφαση θα ληφθεί εκεί γύρω στις 16 με 17 Αυγούστου.
0: Ναι, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες.
1: Μετά το 15 Αυγούστου, λοιπόν, να δούμε και τι λένε οι δημοσκοπήσεις εκείνη την περίοδο. Να δούμε αν πιάνουμε ως κυβερνών κόμμα το 30%.
0: Εγώ νομίζω
1: αν είμαστε λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω.
0: Επειδή, θα σου πω, εγώ νομίζω ότι ο Μητσοτάκης έχει πορευτεί λίγο με την... Με τη λογική ότι κρατάω τον λόγο μου, με τη λογική της συνέπειας, εμένα θα μου κάνει εντύπωση να λέει μέχρι τις 20 Ιουλίου ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27
1: και να μην γίνουν και να γίνουν τελικά ακριβώς. Νωρίτερα.
0: Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
1: Δεν έχει άδικο καθόλου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε ότι...
0: Αυτή είναι η σημαία του δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Οπότε θα μου κάνει...
1: Εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για όλα τα ζητήματα. Θα μου κάνει εντύπωση δηλαδή να το λέει. Και εκτός, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση.
0: Αν έπαιξε κάποιο λόγο που δεν ξέρω ποιο θα μπορούσε να είναι. Αλλά νομίζω ότι... Για να το λέμε, εγώ περίμενα να τον ακούσω χθες. Γι' αυτό το λόγο. Mm-hmm. Πώς θα το πει ακριβώς. Mm-hmm.
1: Σε κάθε περίπτωση, η Στεφανία, ο λόγος του είναι προεκλογικός, ο λόγος του Πρωθυπουργού. Μιλώντας για τη ΔΕΘ, δεν περιορίστηκε στο τι θα γίνει φέτος, το 2026, αλλά μίλησε για την Ελλάδα του 2030. Mm-hmm. Δηλαδή, ουσιαστικά ορίζοντα τετραετίας από σήμερα. Εμείς στη ΔΕΘ θα είμαστε συγκεκριμένοι για την Ελλάδα του 2030 και με άμεσα μέτρα και μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής. Από αύριο το γραφείο του Αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Βάλαμε και δουλίτσα στους βουλευτές, Στεφανία. Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, πρωτίστως την στήριξη της μεσαίας τάξης, με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο αιτήσεων εξαγγελιών, αλλά οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και συνέχισε, δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό πλεονάσματος παροχολογίας. Δεν το έκανα ούτε το 2018, ούτε το 2022 στη ΔΕΘ. Δεν θα το κάνω και τώρα. Πάνω απ' όλα, η φετινή ΔΕΘ, η τελευταία πριν από τις εκλογές της Άνοιξης, θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας. Εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Και κάτι τελευταίο, εκεί θα κριθούν εκείνοι που λένε ότι τάχα θα φορολογήσουν μόνο το 1% του πλούτου, όταν φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων, μειώνοντας τους φόρους μόνο στα καζίνο.
0: Για το Τζίπρα. Θα μου επιτρέψεις ότι τα δύο επίσης θέματα που ξεχώρισαν ήταν, κατά τη γνώμη μου, ένα το ασυμβίβαστο. Γιατί υπήρχαν αρκετές, υπήρχαν ενστάσεις, νομίζω με πιο χαρακτηριστική αυτή του κυρίου Βλάχου, γαλάζιων βουλευτών, σε σχέση με την πρόταση για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Λοιπόν, νομίζω ότι, γιατί ο κύριος Βλάχος είπε ότι είναι αντίθετος στην λόγω πρόταση στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής ομάδας, και από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού καταλαβαίνω ότι μπαίνει στο σιρτάρι η συγκεκριμένη πρόταση. Και νομίζω κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο, και καθώς και στην Επιτροπή Αναθεώνησης δεν ήταν λίγοι οι οποίοι είχαν έτσι διαφωνήσει με την πρόταση που είχε εξαγγελθεί. Το ένα είναι αυτό, Και το δεύτερο έχει, και πρέπει να κλείσουμε, ναι, έχει να κάνει και με την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί είπε ότι δεν υπάρχει επιστροφή επαυτοδοσμών, αλλά υπάρχουν ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις. Καθώς και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος, τη δουλειά της είναι να στέλνουν στο ακρίτερο υποθέσεις που είναι δεμένες, και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για το θέμα και με τον κύριο Νότι Μηταράκη, ο οποίος να πούμε ότι επιστρέφει στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα, γιατί το ρολόι δείχνει 7 σε 1,5 λεπτό. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο ελληνική.
1: Η ώρα είναι 7.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 10 τη συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν ακόμη 2 πετρελοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Σε συνδίκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το φαινόμενο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί ως 5 το απόγευμα, καλεί τους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότηση έριξαν ισχυρή άνεμη και βροχοπτώσεις τη νύχτα στη Δράμα. Πάνω από 20 κλήσεις δέχτηκε πυροσβεστική για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Πρόκειται για το τέλος μιας κοινωνικής αδικίας 10 ετών, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ξεπερνούν τα 17 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη που είχε αποκομίσει μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής μέσω εικονικών τιμολογίων και εταιριών που εντόπισε η ΑΔΕ. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα, εκ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία ενώ δήλωνε άστεγη, έμενε σε φύλλα στα βόρεια προάστια. Περισσότερα στο ενικός.gr.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας μου, αναφέρει ο Λιονέλ Μέση σε μήνυμά του μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως εξιμποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στέφανια Κασίμη.
1: Αλέξανδρος Κόντης. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.
0: Ο Τάκης ο Μαυράκης είναι το αφεντικό στο στούντιο. Η φίλη μου η Εύη Βουκυκλιώτη απαντά στο 211-200-8200. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Να πούμε και μερικές καλημέρες. Δεν τις έχουμε πει. Καλημέρα, καλημέρα στον.
1: Κάποιοι ξυπνήσατε και πιο νωρίς, βλέπω.
0: Ναι, είστε. Νομίζω
1: έχετε. Δεν έχετε. Κάποιοι ακόμα δεν έχετε ξυπνήσει, είστε διακοπές.
0: Έχετε εκμεταλλευτεί όμως αρκετοί τις δροσερές ώρες του 24ωρου. Δεν θα είναι και πολλές αυτές. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Κώστα Μεντεκίδη. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το μήνυμα που στέλνετε. Να διαβάσω απλά μια φράση. Μούγκα τα επιτελικά αργυρώνητα, λαλίστατα, κριτσιάρικα της καθεστωτικής επικοινωνιακής αποβλάκωσης, αποχάβνωσης. Εντάξει, οκ, okay, νονός,
1: είναι τεράστιο το μήνυμα. Μπράβο.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Τα λεφτά θα επιστραφούν όπως τα πήραμε από Φραπέ, Χασάπη και Σεμερτσίδου. Ευχαριστώ, Χρήστος από Πειραιά. Μιλάει βεβαίως για τα 17 εκατομμύρια του κυκλώματος αποφυγής ΦΠΑ που εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο Χαλκίδη. Εγώ είπα να κάνω δύο δουλειές σαν delivery με 17 ώρες την εβδομάδα. Αποτέλεσμα 1.200 ευρώ εφορία. Αυτό είναι ένα θέμα. Αρκετοί κάνουν δύο δουλειές, έχουν δύο μισθολόγια, φορολογούνται πάρα πολύ από τις, από την εφορία.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Τα δύο μισθολόγια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άρη.
1: Ο φίλος μου αυτάς αυτός.
0: Είναι ο φίλος μας ο Νίκος ο Χαλκίδης.
1: Ο Νίκος ο Χαλκίδης έχει απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Είναι μεγάλο θέμα αυτό.
0: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στον κύριο Άρη. Πλούσια κυρία τον αγρότη του Κολουνακίου που εισέπραξε 18 μοίρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για γιατί πείτε την ίσα. Μάλιστα.
1: Τα έχουμε πει εδώ, ειδικά για τον αγρότη του Κολουνακίου, παιδιά. Ο Σπύρος δηλαδή, πραγματικά λίγο ακόμα. Ο σκόπος το λέει, δεν θυμάμαι.
0: Καλημέρα λοιπόν και στον κύριο Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα σε όλους εσάς και σε όλες. Ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά μηνύματά σας και στην κυρία Ελπίδα και στον φίλο μας που υπογράφει ως Nixon Hunt. Πάμε όμως να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Να δούμε πώς έχει καταγράψει ο τύπος την επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε.
0: Ξεκινάμε από την Κόντρα. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσα σε δύο χρόνια. Όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Και μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής, άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ ξεσκέπασε ΑΔΕ. Η διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Ακόμη, θα χτυπήσει 43 βαθμούς, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα καύσωνα για φέτος. Και δέσμευση Χριστοδουλίδη, τερματισμός της τουρκικής κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. Νομίζω ήταν πολύ σημαντική η δήλωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας χθες με αφορμή την επέτειο για τα 52 χρόνια από τον Ατήλα, γιατί έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε τόσο καθαρά λόγια. Τερματισμό της τουρκικής κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου, εν ώψη βεβαίως και της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών,
1: ναι,
0: με την παρουσίαση των βασικών σημείων του νέου σχεδίου για να λήξει επιτέλους αυτό το αγκάθι, αυτή η ανοιχτή πληγή για όλο τον ελληνισμό.
1: Υπήρχε και μια άκρος προκλητική ανάρτηση από τον Ερντογάν χθες για τη Μαύρη Επέτειο του Ατήλα, που μεταξύ άλλων αναφέρει δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκυπρίους και κάνει λόγο για γιορτή ειρήνης και ελευθερίας. Λοιπόν, πολύ προκλητική ανάρτηση τέτοια μέρα. Συνεχίζουμε την εφημερίδα απογευματινή. Τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Προσκλητήριο Πανστρατιάς για αυτοδυναμία. Τα μηνύματα με Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδα. Τι πτέει, εφηβεία χωρίς πηξίδα και γονείς δίχως φρένα. Για τα πατίνια είναι, τα ηλεκτρικά πατίνια και την αλόγιστη χρήση. Είναι όλο μαζί. Των social media μέχρι τα ανοιχτοπερπατήματα, τις παραβατικές συμπεριφορές και το bullying. 8 χρόνια μετά την τραγωδία. Τελική λίστα των νεκρών στο Μάτι ζητούν οι συγγενείς. Ομαδικός τάφος στη Νέα Μάκρη, οι αταυτοποίητες σωροί, τα ερωτήματα και τα σκοτεινά σημεία. Θα προσπαθήσουμε με το θέμα να ασχοληθούμε αύριο αυτό. Επίσης, φοροδιαφυγία στη Σεβίλα με πισίνα στο κύκλωμα των 18 εκατομμυρίων ευρώ. 4 δεξαμενόπλοι έγιναν στόχοι από ουκρανικές και ιρανικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες. ΣΟΑ, τα πληρώματα και την Άστη Μπάνκα, η αύξηση κεφαλαίου της Άκτορ έως 750 εκατομμύρια ευρώ. Καταλήτης επενδύσεων 3 δις. Και στη Βουλή με 5 αλλαγές, ρυθμίσεις και τάξεις χειρίας.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, αμετανόητη και επικίνδυνος. Ρεσιτάλ θράσους από τον Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Έδωσε συγχωροχάρτη και στον εαυτό του. Ξεπλένει τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Καμία αυτοκριτική, καμία ανάληψη ευθύνης. Αυτοδιασύρθηκε και ο Νικήτας Κακλαμάνης. Άβολοι και μοιραίοι βουλευτές προτίμησαν τη σιωπή και την συνενοχή. Ακόμα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, προκλητικές γιορτές των Τούρκων στα κατεχόμενα για τη μαύρη επέτειο του Ατήλα.
1: Ελεύθερος τύπος, στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή στις κάλπεις είναι μία και μοναδική, είναι από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη, οι 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Επίσης, τα 9 μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Και σπάει τα μία ιωδής, άνοιγμα με 151.000 και κάτι εισιτήρια στην Ελλάδα και 264 εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο.
0: Εφημερίδα Εστία κόβει την τώρα από τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Μητσοτάκης οδηγεί την κυρία Μπακογιάννη στην έξοδο από την πολιτική 37 έτη μετά την πρώτη εκλογή της. Την ενημέρωσε ότι αρνείται να τη συμπεριλάβει στο επικρατείας, όπου θα τερμάτισε τη θητεία της. Ένα θέμα το οποίο νομίζω, Στεφανία, ότι θα
1: συζητηθεί σίγουρα.
0: Επίσης, Δένδιας για τις ένοπλες δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων από την πρώτη σελίδα της Εστίας.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Ανώνυμη εταιρεία πορείας πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, διαχείριση υδάτων. Τρεις σοβαρές ενστάσεις για το νομοσχέδιο. Αντισταυματικότητα, λυσιτέλεια και προϊόν με ιδιωτικοποίηση βλέπουν φορείς της αυτοδιοίκησης. Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εκλογικούς ρυθμούς ή παρέμβαση. Μητσοτάκη γκρινιάθηκε εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ταμείο Ανάκαμψης, μπάχαλο με το ελληνικό σχέδιο, είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
0: Πάμε και στην καθημερινή. Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Η επιβάρηση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν στα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Επίσης, τέλος σε περικοπές στις συντάξεις κυρίας. Κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Αλλά και, άκου Στεφανία, από την πρώτη σελίδα της καθημερινής, το δημόσιο χρωστάει 3 δισεκατομμύρια σε προμηθευτές. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 700 εκατομμύρια είναι εκκρεμείς επιστροφές φόρων.
1: Το μανιφέστο, το rebranding της νέας καταστροφής. Σοφία Βούλτεψη, επιτυχίες σε εισαγωγικά Τσίπρα, σε αριθμούς δεκάδες φόροι, μείωση εισοδήματος capital controls, αδυναμία αποπληρωμής δανείων, θηλιά στο λαιμό των επιχειρήσεων, αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα και μαύρα σύννεφα πάνω από το Πασόκ. Αβέβαιο το μέλλον του Ανδρουλάκη. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι δύσκολα θα φτάσει το κόμμα σε εκλογές με τη σημερινή ηγεσία.
0: Τα νέα προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις. Τι ζητά ο ΩΣΑ? Με παρέμβασή του, ο οργανισμός ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα, η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1 έως 4 μήνες, ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνουν η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Και Downing Street 10, νέος ο ένικος, παλιά τα προβλήματα. Ποια μηνύματα έστειλε ο Άντι Μπέρναμ με τους υπουργούς που επέλεξε?
1: Ριζοσπάστης. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία έως το Ορμούς. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο μακελιό, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και πανελλαδική απεργία στο εμπόριο. Κυριακές είναι για μας και τα παιδιά μας. Δεν τη χαρίζουμε στα αφεντικά μας.
0: Και εσπρέσο, η Σίση χαμογελά και πάλι. Η γνωριμία στην Κέρκυρα το Πάσχα και η πρώτη τους απόδραση. Ποιος είναι ο γοητευτικός επιχειρηματίας που έκλεψε την καρδιά της Χριστίδου?
1: Ελεύθερη ώρα, το χρονικό της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Προφητεία για Ατήλα 2023, όταν η Ελλάδα θα έχει πετρέλαια, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και κλείνουμε με την Political. Ξοδέψαμε 8,3 δις σε 6 μήνες. Πόσο πιο γεμάτο είναι το καλάθι σε σχέση με πέρυσι, πώς τα νοικοκυριά αγοράζουν ξανά περισσότερα προϊόντα.
0: Α, ξοδεύουν, αγοράζουν, μάλιστα.

0: έως 31 Δεκεμβρίου του 2026 και αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Ο πρώτος αστερίσκος. Για ποιο λόγο βάζουμε αυτό τον κόφτη και δεν αφήνουμε τον κόσμο ο οποίος έχει οφειλές, ανεξάρτητα πότε έχουν δημιουργηθεί, να μπορεί να μπει σε αυτή τη ρύθμιση που είναι 72 δόσεις και όχι 12-24 που είναι η πάγια ρύθμιση της ΑΔΕ. Επίσης, με αυτή τη διαδικασία τιμωρούμε τους συνεπείς πολίτες οι οποίοι δεν ήθελαν να έχουν οφειλές και πήγαν και ρύθμισαν αυτές τις οφειλές τους στην πάγια ρύθμιση 12-24.
1: Όχι, δηλαδή ένας που μπορεί να πληρώσει, θα μπορούσε να πληρώσει και αυτό σε 72 δόσεις, δεν μπορεί τώρα. Στην πραγματικότητα, εφόσον δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, γιατί αυτές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες είχε δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, αυτός ο άνθρωπος συνεπής είχε πάει και τις είχε ρυθμίσει. Και πληρώνει μια συγκεκριμένη δόση σε 24 δόσεις όμως, όχι σε 72, άρα μεγαλύτερη δόση.
1: Η λογική του κράτους, κύριε Χατζησαλάτα, είναι ότι εφόσον δεν έχουμε εισπράξει όλα όσα μπορούσαμε να έχουμε εισπράξει, κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ευκολίες για να αυξήσουμε τα έσοδα, κάτι τέτοιο βλέπετε?
0: Θεωρητικά θα μπορούσαμε να το πούμε ότι εφόσον μιλάμε για 72 δόσεις, κάνουμε ό,τι μπορούμε να διευκολύνουμε τον οφειλέτη. Στην ουσία όμως το δυσκολεύουμε και τον οφειλέτη, αλλά και τους υπόλοιπους συνεπείς. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτές οι οφειλές οι οποίες βάζουμε τον κόφτη 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπάρχει και μία προϋπόθεση που λέει όλες οι άλλες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από 1η-1η του 24 και μετά, για να μπει στη ρύθμιση των 72 δόσεων, θα πρέπει να τις ρυθμίσεις στην πάγια ρύθμιση στα ΑΔΕ 12-24. Δηλαδή, σχηματικά, έχουμε κάποιον αθλητή που τρέχει 100 μέτρα και του λέμε τι νούμερο φοράς παπούτσι, 45. Ωραία. Θα φορέσει το ένα πόδι 43 και στο άλλο 46 και πήγαινε τρέξε. Πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης που έχει οφειλές, γιατί κακοδιαχείριση. Δεν τα έφερε καλά η τύχη. Υπερεκτίμηση δυνάμεων. Οφείλει. Και του λέμε, θα πας σε μια ρύθμιση 72 δόσεων, αλλά θα μπεις και σε μια άλλη ρύθμιση 24 δόσεων, θα πληρώνεις δύο δόσεις κάθε μήνα με διαφορετικό ποσό και διαφορετικά επιτόκια. Γιατί? Δεν θα ήταν πιο εύλογο να πούμε ότι όποιος έχει οφειλές έρχεται και μπαίνει στη ρύθμιση των 72 δόσεων από τη μία μεριά, αλλά και όποιος είχε προνοήσει και είχε μπει στη ρύθμιση των 24 δόσεων μπορεί να μεταπηδήσει στη ρύθμιση των 72. Τι πιο απλό?
2: Ναι.
0: Επίσης, το επιτόκιο. Ναι. Το επιτόκιο στις 72 δόσεις είναι 5,84. Να θυμίσω ότι ήταν ένα όπλο ελάφρυνσης του ιδιωτικού χρέους που ήρθε η κυβέρνηση και είπε, εμείς θα σας δώσουμε τις 72 δόσεις, την άρση κατάρχησης τραπεζικού λογαριασμού και τον εξοδικαστικό μηχανισμό με πιο ευνοϊκά κριτήρια, χαμηλότερο όριο για να μπει κάποιος. Στον εξοδικαστικό, το όριο, το επιτόκιο, συγγνώμη, είναι 30%. Γιατί σε 72 δόσεις 5,84, διπλάσιο δηλαδή, είναι ένα επιτόκιο τράπεζας.
2: Ναι. Επίσης δεν υπάρχει κούρεμα στις προσαυξήσεις.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, σε σχέση με παλαιότερες, τώρα τέλος πάντων, τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αποδοτικό για όσους θέλουν να μπουν στη ρύθμιση.
0: Όχι, θέλω να πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν θα είναι πολλοί αυτοί που θα προστρέξουν, όχι γιατί θέλουν να συνεχίσουν να οφείλουν. Είναι γι' αυτό που είπαμε ότι τους υποχρεώνεις αυτές τις οφειλές να τις είχαν αρρύθμιστες και να μπορούν να μπουν μέχρι 31 Δεκάτου του 23, αλλά και να βάλουν και τις υπόλοιπες σε ρύθμιση 24 δόσεων. Είναι σαν να λες ότι εγώ έχω όλη την καλή διάθεση, φτιάχνω 72 δόσεις, αλλά στην ουσία έτσι όπως τις στείνω, ξέρω ότι δεν πρόκειται να μπει κόσμος μέσα.
2: Μάλιστα. Ωραία. Εκτός από τις 72 δόσεις, να συζητήσουμε λίγο και το θέμα της άρση κατάστασης τραπεζικού λογαριασμού που έχει ενεργοποιηθεί ήδη.
0: Όχι, περιμένουμε. Να ενεργοποιηθεί. Και αυτό ένα μέτρο το ακούει κάποιος, το διαβάζει και λέει: δόξα τω Θεώ, εγώ που δεν μου τα έφερε καλά η ζωή και μου έχουν κατασχεθεί οι τραπεζικοί μου λογαριασμοί γιατί οφείλω, έχω τη δυνατότητα μέσα από μια διαδικασία να τους ξεμπλοκάρω και να μπορώ πλέον να ζήσω εγώ, η επιχείρησή μου και η οικογένειά μου. Το ακατάσχετο όριο αυτή τη στιγμή είναι 1.600 ευρώ. Από 1.250 που ήταν, ανέβηκε στα 1.600. Που σημαίνει, αν έχω κατάσχεση, έχω δικαίωμα από το λογαριασμό μου να πάρω 1.600 ευρώ το μήνα. Όλα τα άλλα, σε όλους τους λογαριασμούς μου, κατάσχονται. Δεν μπορώ να πάρω τίποτα. Σου λέει λοιπόν, για να αποδεσμευτεί ο λογαριασμός και να έχεις την αυτοδιαχείριση των χρημάτων σου, θα πρέπει να καταβάλεις το 25% της οφειλής. Στους στόχους

0: προς αυτής που έχει δημιουργήσει αυτή η οφειλή.
1: Μάλιστα.
0: Και έχω μια απλή ερώτηση. Από τη στιγμή που είναι δεσμευμένοι οι τραπεζικοί μου λογαριασμοί και δεν μπορώ να σηκώσω χρήματα, πού θα βρω το 25% να το πληρώσω για να αποδεσμευτεί ο τραπεζικός μου λογαριασμός?
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν,
0: εκτός αν είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε, αν βρεθεί κάποιος από αυτούς που έχει σχεδιάσει αυτά τα πράγματα, να μας πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, υπάρχει και αυτός ο δρόμος που εσείς κακώς δεν το βλέπετε.
1: Πριν, νομίζω θέλω ο Αλέξανδρος να σας ρωτήσει κάτι.
0: Να
1: πω απλώς,
0: ναι,
1: αν έχουμε τελειώσει με τα κατάσχετο, ότι σας το συζητούσαμε με τον κύριο Χατζαλάτα και χθες. Μου έλεγαν ότι αυτή η πλατφόρμα, θα μας βοηθήσει και ο κύριος Χατζαλάτα, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, η δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης της ΑΔΕ, που σήμερα, χθες μάλλον, 20 του μήνα, ήταν η καταληκτική ουσιαστικά προθεσμία που πρέπει να υποβάλλονται στις συγκεκριμένες δηλώσεις για τις αναχωρήσεις επισκεφτών που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Αυτό δεν είναι ουσιαστικά?
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, η αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Κάποια στιγμή είχε πέσει και υπήρχε αγωνία σε αρκετούς ανθρώπους, γιατί σου λέει μετά έχω πρόστιμο. Και χθες ήταν η τελευταία μέρα. Δεν ξέρω αν αποκαταστάθηκε η λειτουργία και δεν υπάρχουν προβλήματα. Απλώς το λέω, μήπως είχατε κάποια περαιτέρω πληροφόρηση.
0: Από ό,τι κοίταξα και εγώ, όντως η πλατφόρμα είχε πρόβλημα τις τελευταίες δύο ημέρες. Και όντως, στην ουσία, θα μου επιτραπεί ο όρος, αλλά ακούγεται, σέρνονταν.
1: Εάν σέρνονταν, ας δώσουμε πολύ... παράταση τουλάχιστον.
0: Συμφωνώ. Ναι. Δίνουν παράταση σε άλλα και άλλα. Εδώ πλέον θα πρέπει αυτός ο πολίτης, ο οποίος κακώς επέλεξε τελευταία ημέρα να το κάνει αυτό το πράγμα, αλλά έχει το δικαίωμα, είναι εντός ορίων. Γιατί του θεωρούμε το δικαίωμα?
1: Προφανώς.
0: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα πρόστιμα εκεί, γιατί θα είναι εξωπραγματικό. Ευθύνομαι ως κράτος, γιατί αυτή τη λειτουργία τη δυσλειτουργώ, αλλά εσύ ο πολίτης θα πληρώσει το πρόστιμο. Θέλω, πιστεύω, δεν υπάρχει θέμα.
1: Αλέξανδρε.
2: Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Χατζησαλάτα. Δεν κάνουμε συχνά τέτοιες ερωτήσεις, αλλά πραγματικά θέλω την άποψή σας, κύριε Χατζησαλάτα, για τα πολλά κυκλώματα τα οποία βλέπουμε φοροδιαφυγής και αποφυγής απόδοσης ΦΠΑ. Είδαμε τώρα και μια ακόμα σειρά εταιριών να πραγματοποιεί εικονικές συναλλαγές. Πιάστηκε από την ΑΔΕ, 17 εκατομμύρια τουλάχιστον δεν έχουν καταβληθεί στο κράτος. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ένα ακόμα κύκλο με 46 εκατομμύρια και με ξέπλυμα ούτους, όπως φαίνεται, χρημάτων με κρυπτονομίσματα. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο εύκολο τελικά είναι να γίνουν αυτές οι απάτες και πόσο εύκολο είναι και για τις αρχές να, να πιάνουν αυτούς τους ανθρώπους.
0: Είναι πιο δύσκολο να στηθούν αυτές οι απάτες σήμερα από ό,τι ήταν πριν από ορισμένα χρόνια, που υπήρχαν πολλαπλάσιες. Είναι πιο εύκολο σήμερα στην ΑΔΕ, στην ψηφιακή ΑΔΕ, να ανακαλύπτει τέτοιες φοροδιαφυγές. Το θέμα εδώ είναι ότι μιλάμε για μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με έκδοση εικονικών τιμολογίων. Δηλαδή, εγώ φτιάχνω μια εταιρεία, πουλάω αέρα στην ουσία, γιατί δεν έχω ούτε προϊόντα ούτε παρέχω υπηρεσίες σε κάποια άλλη, κόβω δηλαδή και ένα παραστατικό νόμιμα με ΦΠΑ επάνω, το οποίο δεν έχει στην ουσία αξία, γιατί ούτε εμπορεύματα έχει μέσα, ούτε παροχή υπηρεσίας. Εγώ υποτίθεται ότι εισπράττω το ΦΠΑ από την άλλη εταιρεία που έχω πουλήσει τα εμπορεύματά μου και η άλλη εταιρεία ότι μου έχει πληρώσει το ΦΠΑ. Εγώ εξαφανίζομαι, άρα το ΦΠΑ το οποίο πήρα δεν το δίνω στο κράτος. Η άλλη εταιρεία όμως έχει το δικαίωμα είτε να συμψηφίσει το ΦΠΑ ή να το ζητήσει από την κυβέρνηση, από την πολιτεία. Αυτές οι διαδικασίες ήταν κάτι που ήταν πολύ συνηθισμένο στο παρελθόν, η έκδοση εικονικών τιμολογίων. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν πολύ πολύ ελάχιστες περιπτώσεις όπου θα βλέπουμε τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές, γιατί υπάρχει και το My Data, που σημαίνει ότι όταν εγώ ανεβάζω ένα τιμολόγιο ως έσοδό μου, αυτόματα το παίρνει η άλλη εταιρεία ως έξοδό της. Δυστυχώς, επειδή ακούμε για πολλά εκατομμύρια βεβαιωμένων φόρων, να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι αυτά δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Γιατί οι εταιρείες που έχουν
2: πληρώσει. Μάλιστα.
0: Μα είναι εταιρείες οι οποίες έχουν βάλει 5 μπροστινούς, οι οποίοι θα πούνε ότι δεν έχω να τα πληρώσω. Βάλτε με φυλακή.
2: Ναι.
0: Αυτά δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Τα χρήματα θα προσθεθούν στα 114 δισεκατομμύρια λήξη πρόθεσμου και θα λένε κάπου εκτός των τυχών ότι κοίταξε να δεις πόσο πανταξίδες είναι οι Έλληνες. Δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζησαλάτα. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας βοηθήσατε όλη αυτή την σεζόν.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενε.
8: Στους 103,3.
7: Κάπου πήρες, χτυπάνε ακριβώς το ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο, Φαβορής Αξελός. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί ως 5 το απόγευμα, καλεί τους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Τερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Αναλυτικά στο real.gr. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές εντάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι υπάγονται στο νόμο Κατρούγκαλου του 2016.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στεφανία Κασέμη και Αλέξανδρος Κόντης θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Και πάμε τώρα να πούμε για την καμπάνια Milestones. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα. Συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος παραχός ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Σας το είχαμε πει από χθες, είναι ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Αμανατίδη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κυρία Κασίμ και κύριε Κόντι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, θα με συγχωρέσετε για αυτές.
1: Εντάξει,
0: αλίμονο, εντάξει, ανθρώπινα είναι όλα.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία και στα νέα σας καθήκοντα. Η ερώτηση είναι, μετά τις εξελίξεις και τις τελευταίες, με την εκλογή και της κυρίας Δούρου στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την εκλογή του κυρίου Απολάκη στη θέση του γραμματέα, αλλά και την του κυρίου Παπά, συγγνώμη, στη θέση του γραμματέα. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω για τον κύριο Πολάκη για τον ρόλο και βιάστηκε, λοιπόν, η γλώσσα. Λοιπόν, αλλά και για την εκλογική επιτροπή, έχουμε κάποιες απορίες σε σχέση με τον ρόλο του κυρίου Πολάκη, γιατί έχουμε καταλάβει ότι μέχρι τις εκλογές προκρίνεται κατά κάποιο τρόπο αυτό το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας. Οπότε προσπαθούμε να καταλάβουμε και ποιος θα είναι ακριβώς ο ρόλος του κυρίου Πολάκη σε όλο αυτό.
2: Το λέει και ξεκάθαρα η απόφαση στην Εκλογική Επιτροπή. Είναι υπεύθυνο του στρατηγικού σχεδιασμού για την επόμενη μέρα. Μια σημαντική θέση και νομίζω ευθύνη έτσι ώστε να προχωρήσουμε συλλογικά, ενωτικά, συνθετικά στις επόμενες μέρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κασίμ και κύριε Κόντε, είναι εδώ. Θα παραμείνει εδώ, όπως έχω δηλώσει. Θα προσπαθήσουμε με όλους και όσους θέλουν να συγκροτήσουμε προοδευτικά ψηφοδέλτια ενωτικά, συμμαχικά αν το θέλετε να πω τη λέξη, με συνεργασίες, γιατί κανείς κατά την άποψη και τη δική μου δεν μπορεί μόνος του. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει για τις εκλογές και γι' αυτό με κάθε εφόσον χρειαστεί. Αλλά σίγουρα θέλουμε να έχουμε τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να είμαστε και καταλήτες για μια νέα πολιτική. Η χώρα δεν χρειάζεται απλώς αλλαγή κυβέρνησης, χρειάζεται αλλαγή πολιτικής.
1: Με ποιους όμως συνεργασίες?
2: Με όσους και όλους όσους θέλουν. Εμείς θα απευθυνθούμε το επόμενο διάστημα και θα γίνουν κινήσεις. Δεν θα είμαστε πλέον ένα κόμμα, ένα αναμονή, ούτε μια αποθήκη στελεχών ή μελών. Θα είμαστε ένα κόμμα με πρωτοβουλία, έτσι ώστε να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε, όπως ξέρετε, σε όλους όσους πορευθήκαμε και παλιότερα μαζί και όλους όσοι έχουν πληρωθεί και το καταλαβαίνω αυτό το γεγονός. Αλλά πρέπει να ξανασυναντηθούμε. Έχουμε βαθιά ιστορία, βαθιές ρίζες και τα προβλήματα δεν λύνονται με προσωπικές λύσεις ή προσωπικές ατομικές προσχωρήσεις ή διαπραγματεύσεις χωρίς να είναι στο φως της δημοσιότητας.
0: Μάλιστα. Και κύριε Αμανατίδη, στόχος ποιος είναι? Η είσοδο στη Βουλή? Αυτό το ρωτάω βάσει των δημοσκοπικών δεδομένων των σημερινών. Ή η συμμετοχή σε κάποιο σχήμα το οποίο ενδεχομένως θα έχει κυβερνητικές βλέψεις?
2: Τα δημοσκοπικά δεδομένα αλλάζουν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, μια και είναι εν κοινή αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι θα σας το αποδείξει. Έχουμε αποδειχθεί πολύ σκληροί. Οπότε, κύριε Κόντι, όλα τα κόμματα απευθύνονται στους Έλληνες πολίτες. Δεν απευθύνονται μόνο σε συγκεκριμένους. Βεβαίως, είμαστε το κόμμα σύγχρονης αριστεράς. Φιλοδοξούμε και να εκφράσουμε τη σύγχρονη αριστερά. Απευθυνόμαστε όμως σε όλο τον ελληνικό λαό, στους πολίτες. Επικαιροποιούμε το πρόγραμμά μας και καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει και να διαβάσει με βάση τα προγράμματα και τις λύσεις που προτείνει το κάθε κόμμα. Τα 10 συνένα σημεία νομίζουμε ότι αποτελούν και τη βάση για συνεργασίες, αλλά και τη βάση για την έξοδο της χώρας από αυτή την περιδίνηση που βρίσκεται όλο αυτό το διάστημα, μέσα στην ακρίβεια, μέσα στα σκάνδαλα, μέσα στο χτύπημα της δημοκρατίας και μέσα στην ανελευθερία η οποία υπάρχει σε σχέση με τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης.
0: Και με ποιους θα συνομιλήσετε, κύριε Μανατίδη? Το είπατε προηγουμένως ότι θέλουμε να συνομιλήσουμε με ανθρώπους με τους οποίους συμπεριφερθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε στη Νέα Αριστερά, πάμε στο ΜέΡΑ25, πάμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
2: Υπάρχουν σχηματισμοί.
1: Η Αριστερή Συμπαράταξη τώρα πριν από τις εκλογές, αφού έχει πει Αριστερή Συμπαράταξη, όχι. Πώς?
0: Για να δούμε, να μας πει ο κύριος Αμανατίδης.
2: Κοιτάξτε, το νέο κόμμα έχει διαχειλέον του ιδίου του αρχηγού της, έχει αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασίες ή συγκλήσεις ή οτιδήποτε προγραμματικές. Δικαίωμά τους είναι. Όμως όλα αυτά, όπως και η άρνηση αν είναι και άλλων προοδευτικών δυνάμεων από το χώρο της προοδευτικού, αυτό που ονομάζουμε προοδευτικού χώρου, θα κριθούν από τον ελληνικό λαό. Εμείς πιστεύουμε στην προγραμματική σύγκληση και πιστεύουμε ότι η ένωση δυνάμεων είναι αυτή που μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή στη χώρα μας. Ξαναλέω, όχι μόνο κυβερνητική, και κυβερνητική χρειάζεται, αλλά καταρχάς χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
1: Ναι. Τώρα, επειδή επίσης προκάλεσε αίσθηση η ομιλία της κυρίας Δούρου, γιατί ερμηνεύτηκε από πολλούς ως άνοιγμα στην ελληνική συμπαράταξη, σε μετεκλογικά εννοώ πάντα, επειδή είπε ότι μπορούμε να ταυτιστούμε, όχι, αλλά μπορούμε να συμπουρευτούμε, ναι. Αυτό είναι μια γενική απόφαση.
2: Αν ταυτινόμαστε σε όλους, τελείως, από εκεί.
1: Δηλαδή,
2: μετά,
1: αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα πει ναι μετά, θα μπορούσατε να συνομιλήσετε για...
2: Μετά, μα μιλάμε τώρα για πριν από τις εκλογές.
1: Α, πριν από τις εκλογές,
2: λέτε
1: εσείς.
2: Καταρχάς δεν μιλάμε πριν από τις εκλογές. Και μετά, αν θα είμαστε στη Βουλή, και όπως και τώρα κάνουμε, εφόσον... Κάνετε υποθετικά σενάρια που δεν...
1: Πάντα υποθετικά σενάρια, αναγκαστικά.
2: Ναι, να σας πω πολλές φορές, ή δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά να σας πω κάτι. Ας πούμε, σε αυτή τη σημερινή τη Βουλή δεν υπήρξαν πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά ή άλλους ανεξάρτητους βουλευτές που υπέγραψαν έτσι ώστε να στριμωχθεί η κυβερνητική
1: πολιτική. Αλλά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο?
2: Άρα για μετά, όταν μιλάτε, φυσικά εφόσον υπάρχουν συγκλήσεις, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και υπάρχουν. Υπάρχει συμφωνία σε ζητήματα τα οποία πρέπει να προωθηθούν όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με αυτούς που μπορεί, και με το Πασόκ έχουμε ψηφίσει μαζί και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι κάτι δηλαδή, που πρέπει να μας είναι τόσο ιδιαίτερο αυτό.
1: Ναι. Βλέπετε επιστροφές?
2: Ναι. Νομίζω ότι ένας κόσμος που είχε απογοητευτεί με την στάση τους τελευταίους μήνες που είχε το κόμμα μας, με μια στάση αναμονής, με μια στάση ασάφειας και με μια στάση κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έμοιαζε να έχει ένα μετέωρο βήμα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πλέον με την σαφήνεια η οποία υπάρχει και με την ξεκάθαρη γραμμή για το πώς είναι ο δικός χάρτης από εδώ και μετά, νομίζω ότι θα δούνε την ελπίδα σε αυτό. Οπότε θα στρατευτούν. Είμαστε στην αρχή ακόμα, κυρία Κασίμη. Έχουμε δώσει όμως δείγμα γραφής και έχουμε δώσει δείγμα γραφής με αυτό που σας είπα, τη συλλογική ηγεσία, την ενότητα, οι αποφάσεις και οι τελευταίες σχεδιατικές επιτροπές έχουν ληφθεί με σχεδόν ομοφωνία, θα σας έλεγα, πέρα από πέντε λευκά. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει μια ενότητα. Αυτό θα προσπαθήσω και στην κοινωνική ομάδα την ευθύνη της λειτουργίας την οποία έχω, η οποία είναι βαριά ευθύνη. Αλλά ξέρετε, κύριε Κασίμη και κύριε Κόντε, η Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει όχι από μόνο ιδεολογικούς λόγους ή το ότι έχει δώσει αγώνες από το παρελθόν του, αν το θέλετε, αλλά θα υπάρξει κυρίως από το μέλλον του, και από το μέλλον του γιατί δίνει απαντήσεις στις αγωνίες και τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών σε μια νέα κατεύθυνση.
0: Βλέπετε και επιστροφές στελεχών, κύριε Αμανατίδη?
2: Ναι. Πιθανότατα. Εγώ σας το λέω. Πιθανότατα. Θεωρώ ότι πιθανότατα. Είναι εκτίμησή μου, αλλά αυτό θα φανεί. Πριν να κλείσουμε, θα ήθελα να μιλήσω. Σήμερα είναι χθες ήταν η επέτειος για την εισβολή Κύπρου για τον Ατήλο και τα 52 χρόνια. Εμείς θέλω να πω, και επειδή υπάρχει μια κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες, είμαστε προσιλωμένοι στη θέση της επανακίνησης των συνομιλιών. Μπήκε η βιώσιμη λύση. Να στηρίζεται σε όσα αποφασίστηκαν στο Κράτος Μοντανά. Φυσικά η πάγια θέση μας είναι αυτή που βασίζεται στη βάση της διζωνικής κοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, μία ηθαγένεια, μία κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα χωρίς εγγυήσεις τρίτων και τουρκικά κατοχικά στρατεύματα. Νομίζουμε ότι είναι η μόνη λύση στη βάση του διεθνούς δικαίου.
1: Μάλιστα, θέλαμε αλλά δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς να σας ρωτήσουμε λίγο και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα σχόλιο κάντε μας, γιατί έβγαλε και μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ που εξαπολύει και πειρά κατά της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
2: Επειδή ακριβώς έγινε χθες η παρουσίαση.
1: Βεβαίως,
2: δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο
1: σχόλιο. Προφανώς γι' αυτό, η παρουσίαση λοιπόν, από την πλευρά της Ελλάς.
2: Ναι. Το σύνταγμά μας είναι ξεκάθαρο. Ο νόμος Πυριακάκη ακροβατεί σε μια διασταλτική ερμηνεία που έρχεται στη Συμβουλή της Πυριακής και το οποίο κατά την άποψή μου δεν ισχύει. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Παράγραφος 4 του άρθρου 16.
1: Ναι.
2: 5 μάλλον του άρθρου 16. Ανώτατη εκπαίδευση παρήχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Είναι ζήτημα ισονομίας. Δεν μπορεί στην ανώτατη εκπαίδευση να εισάγονται μαθητές με επαγγελματικές ή άλλες εξετάσεις ή άλλους τρόπους ακαδημαϊκούς, θα σας έλεγα, και να υπάρχουν μαθητές οι οποίοι φοιτούν επειδή έχουν καλύτερη οικονομική κατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό, ένα είναι αυτό. Δεύτερο, η κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής. Θα πρέπει να γίνει αυτή. Τρίτο, η ενίσχυση των κρατικών πανεπιστημίων και βεβαίως ο νόμος Πιερακάκη θα καταργηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και για όσους λένε γιατί και δεν υπάρχουν δυσκολίες είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Θα σας πω ότι υπάρχουν τρόποι έτσι ώστε να μην υπάρχει ύπαρξη μη κρατικών πανεπιστημίων και για όσους είναι μέσα προφανώς θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις.
1: Κύριε Αμανατίδη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Φανταστείτε
1: να
0: είστε
1: καλά. Βεβαίως.
0: Εννοείται, πολύ αναλυτικός.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Πριν να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάργιο Σίνεμα και στο Πάργιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαερελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, Dream Girls, ιστορία τριών νεαρών τραγουδιστριών που κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας στη μουσική βιομηχανία της δεκαετίας του 60, ερχόμενες αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της δόξας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξέρω πλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έχνες. Για να έχεις λίγες έχνες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επανέλθει για το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής και θα πάμε αμέσως στον καλεσμένο μας για να μην χάσουμε χρόνο. Είναι και η πρώτη συνέντευξη μετά από αρκετό καιρό. Έχουμε τον κύριο Νότι Μηταράκη στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο οποίος επανέρχεται στα καθήκοντά του στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας με αρμοδιότητα και την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Είναι σε συνέχεια των αρχιοθετήσεων των υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Μηταράκη.
2: Καλή σας ημέρα. Πράγματι, μετά από 4 μήνες είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνω σε αθηναϊκό μέσο.
1: Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Μηταράκη, θέλουμε χωρίς καθυστέρηση να σας ρωτήσουμε αρχικά αν αισθάνεστε δικαιωμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης και προσωπικά ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα. Πώς είδατε και την δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, χθες, την αναφορά του μάλλον στο προσφυγικό, καθότι είστε βουλευτής ΧΙΒ, αλλά έχετε θητεύσει και στην θέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σε σχέση με την μείωση των ροών.
2: Σας απαντήσω και τα δύο. Καταρχήν, η λέξη δικαίωση ισχύει, αλλά ήταν μια δύσκολη περιπέτεια. Νομίζω ότι πολλοί ακροατές νομίζουν ότι οι πολιτικοί δεν είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Είμαστε κανονικοί άνθρωποι, έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά. Έπρεπε να εξηγήσω σπίτι μου τι είναι όλο αυτό και τι σημαίνει αυτό που διαβάζει το παιδί μου στα social media για τον πατέρα του. Ήταν μια δύσκολη περιπέτεια, γιατί δυστυχώς οι πολιτικοί έχουμε το τεκμήριο της ενοχής. Δηλαδή, όταν ακουστεί το όνομά μας, η κοινή γνώμη αμέσως δημιουργεί το σενάριο ότι κάτι συμβαίνει. Όταν κατηγορηθείς, το μαθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι. Όταν δικαιωθείς, φαντάζομαι η επιστροφή μου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος δεν είναι πρώτο θέμα σε όλες τις εφημερίδες σήμερα.
0: Ναι.
2: Η παρέτησή μου ήταν. Καταλαβαίνετε το δυσανάλογο πολλές φορές που αυτά τα θέματα έχουν στην προσωπική ζωή των πολιτικών. Προφανώς νιώθω μια δικαίωση που επέστρεψα. Θεωρώ ότι ο βουλευτής έχει υποχρέωση συνταγματική να στηρίζει τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος του πολίτη. Αυτός είναι ο συνταγματικός του ρόλος και αυτό εφαρμόζω. Ως προς το άλλο που είπατε χτες, νιώθω μια διπλή δικαίωση χτες. Θεωρώ ότι το μεταναστευτικό μαζί με την ψηφιακή μετάβαση ήταν οι δύο μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη την πρώτη τετραετία, που οδήγησαν και στην πολύ ισχυρή επανεκλογή το 2023. Η ψηφιακή μετάβαση, έργο του Κυριάκου Πιερακάπη, και η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, ένα έργο στο οποίο προφανώς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο, όταν πήγαμε τις δομές από 125 στην Ελλάδα σε 30, από 90.000 διαμένοντες πέσαμε στις λίγες χιλιάδες και καταφέραμε τις ροές να τις περιορίσουμε κατά 95%. Με αποτέλεσμα, όπως ορθά είπε ο Πρωθυπουργός, ενώ το μεταναστευτικό αποτελεί ένα βασικό ζήτημα σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, στη χώρα μας δεν αποτελεί σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Μάλιστα. Σε σχέση με τα αν έχετε ολοκληρώσει, ο κύριος Μητσοτάκης επίσης, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ότι υπάρχουν και ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις. Και ήθελα το σχόλιο σας.
2: Επέλεξα από την πρώτη στιγμή να είμαι απόλυτα θεσμικός, στηρίζοντας πλήρως την διαδικασία που τηρήθηκε. Δεν έχω κάποιο σχόλιο επί της διαδικασίας. Απλώς.
0: Έχετε κάποια ερωτήματα όμως?
2: Είναι σημαντικό πολλές φορές να καταλάβουμε ότι οι επιπτώσεις σε ένα πολιτικό από την αναφορά του ονόματός του είναι υπερπολαπλάσιες από ό,τι είναι σε ένα απλό πολίτη. Και γι' αυτό χρειάζεται μια περισσότερο βάθος και ευαισθησία, όχι να μην, προφανώς όλα πρέπει να ελέγχονται, αλλά χρειάζεται μια περισσότερη ευαισθησία, γιατί οι πολιτικοί, όταν ακούγεται το όνομά τους, παρετούνται από θέσεις, δυσφημούνται στην κοινή γνώμη και αποκτούν, και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και να θεωθούν, αυτό να επιστρέψει στη συνείδηση του κοινού.
0: Ναι.
2: Άρα χρειάζεται μια ειδική ευαισθησία. Βέβαια, από εκεί πέρα η διαδικασία λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει.
1: Πάμε όμως και στην ουσία λίγο της υπόθεσης, κύριε Μηταράκη, γιατί 4 συναδελφοί σας βρίσκονται κατηγορούμενοι. Υπάρχει ποινική δίωξη πλέον. Τελικά υπάρχει σκάνδαλο? Είναι σωστό, νόμιμο και ηθικό ένας βουλευτής να μεσολαβεί μεταξύ πολιτών και κράτους για τέτοιες υποθέσεις?
2: Είναι ο ρόλος του. Ο βουλευτής πρέπει να μεταφέρει στο κοινοβούλιο και στη διοίκηση,
1: ναι,
2: ομαδικά και ατομικά ζητήματα. Δεν μπορεί να ζητήσει την παράβαση του νόμου, αλλά ξέρετε πόσες φορές, ακόμη και εσείς στα κανάλια, βγάζετε θέματα πολιτών τα οποία αδικήθηκαν. και ζητάτε και εσείς τα κανάλια.
1: Ναι, αλλά άλλο δημοσιογράφος, άλλο βουλευτής. Γιατί ξέρετε, στην τοπική κοινωνία. Ναι, στην τοπική κοινωνία όμως, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ψηφίζει το κόμμα σας και δεν ψηφίζει και εσάς προσωπικά, δεν θα έρθει να σας ζητήσει χάρη. Αυτό δεν δημιουργεί, δημιουργεί πολυεθνικές σχέσεις. Έρχονται να σας ζητήσουν και χάρη από άλλα κόμματα.
2: Προφανώς δεν έχω. Καταρχήν, σήμερα θα είμαι στο γραφείο στοιχείο.
1: Ναι.
2: Έχω 20 ραντεβού με πολίτες. 20. Νομίζετε ότι ξέρω αν κάποιος από αυτούς με έχει ψηφίσει ή όχι. Ή το ρωτάω ή έχω τρόπο να το μάθω.
0: Ναι.
2: Ζήτησε να δει το βουλευτή του. Και πολλές φορές ξέρω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι απέναντί μας πολιτικά.
1: Εντάξει, στις τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν, αν όχι για όλους, αλλά για αρκετούς οι οποίοι δεν ψηφίζουν το ένα κόμμα και ψηφίζουν το άλλο παραδοσιακά και οι οικογένειές τους επίσης. Είναι δεδομένο ότι αυτοί οι πολίτες μπορούν να έρθουν να σας ζητήσουν, αν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα με το κεντρικό κράτος, να έρθουν να σας ζητήσουν χάρη το ίδιο εύκολα με αυτούς που ξέρετε επίσης ότι σας ψηφίζουν.
2: Να σας πω επίσης ότι πάνε και βλέπουν βουλευτές άλλων κομμάτων και ως υπουργός δεχόμουν συστηματικά τηλέφωνα από βουλευτές άλλων κομμάτων οι οποίοι μου θέταν ζητήματα τα οποία ήταν ορθά. Και αυτό συμβαίνει στο πολιτικό σύστημα. Δεν έχει, σε αντίθεση με άλλες χώρες, υπάρχουν άλλες χώρες που η πρόσβαση του βουλευτή είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Ναι, είναι σωστό να γίνεται όμως, κύριε Λιταράκη.
2: Βεβαίως είναι σωστό να γίνεται. Μάλιστα. Γιατί και αυτό είναι θέμα που συζητήσαμε και στην πραγματική αναθεώρηση. Ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του βουλευτή. Ο βουλευτής από το Σύνταγμα. Ξέρετε ότι ο βουλευτής από το Σύνταγμα είναι ο μόνος πολίτης που δεν υποχρεούται να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία έχει από πολίτη για οποιοδήποτε θέμα και έχει συνταγματικό απόρριτο.
0: Ναι.
2: Αυτή η σχέση του πολίτη με το βουλευτή προστατεύεται από το Σύνταγμα και είναι η μόνη σχέση που το Σύνταγμα μας προστατεύει με αυτόν τον τρόπο.
0: Κύριε Μεταράκη, για να προλάβουμε και μία πολιτική ερώτηση, επειδή ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε και η βουλευτική ομάδα του εκλογές.
2: Είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Θα γίνουν, είναι.
1: Και σίγουρα θα κρατήσει για αρκετό χρόνο.
0: Το 2027, ζητώντας παράλληλα όμως να δουλεύετε σαν να είναι αύριο οι εκλογές, και επειδή έχετε συμπληρώσει αρκετά χρόνια διακυβέρνησης, πιστεύετε πραγματικά ότι ο στόχος για τρίτη θητεία και αυτοδυναμία παραμένει ρεαλιστικός ή πρέπει να προετοιμάστε ψυχολογικά για μια κυβέρνηση, για το ενδεχόμενο κυβερνήσεων συνεργασίας, και για να το συνδυάσω και ένα σχόλιο για το ενδεχόμενο, δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, πόσο επικίνδυνο θεωρείται ένα κόμμα Σαμαρά για τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας?
2: Θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, αντί να καταραίει η κυβέρνηση, καταραίει η αντιπολίτευση. Είναι πλήρης η κατάρρευση της αντιπολίτευσης. Εγκαταλείπουν τα κόμματά τους και φεύγουν. Δεν ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα τα τελευταία 200 χρόνια που δεν υπάρχει εναλλακτικός υποψήφιος πρωθυπουργός. Δεν ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Στις προηγούμενες εκλογές πάντα υπήρχε ένα δίπολο. Και έλεγε ο κόσμος, είμαι με τον τάδε ή με τον τάδε. Αυτή τη στιγμή είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει δίπολο. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θεωρώ πολύ πιο επιβεβλημένη την αυτοδυναμία το 27 από ό,τι θεωρούσα το 23. Και προφανώς δεν υπάρχουν εδώ, δεν μπορέσαμε συνταγματική αναθεώρηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να ψηφίσουν τις δικές τους προτάσεις. Δεν έχουν ξανασυμβεί αυτά στην Ευρώπη.
0: Είστε μακριά,
2: δηλαδή
0: όμως,
2: να μην υπάρχει καμία συζήτηση, καμία διάθεση συζήτηση από την αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι η ανάγκη της αυτοδυναμίας είναι μονόδρομος για τη χώρα εκ των πραγμάτων. Όχι από επιλογή δική μας. Από όποιος δει με ψυχραιμία το πολιτικό τόξο, το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στη χώρα, βλέπει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Και όταν ρωτάνε τον κόσμο για καταλληλότητα πρωθυπουργού, ένα πρόσωπο εμφανίζεται.
0: Ναι.
2: Όλα τα άλλα μετά είναι χαμηλά.
0: Και ένα σχόλιο για τον κύριο Σαμαρά, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
2: Είναι δύσκολη ερώτηση. Η σχέση μου είναι πολύ προσωπική και πολύ βαθιά με τον Αντώνη Σαμαρά και μεγάλο σεβασμό. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα βρεθούμε σε τέτοιο σενάριο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος το Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσει τη θέση να απολαύσει popcorn και να βγάλει αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή αυτό το Σάββατο 25 Εβδόμου. Ώρα για surf, surf's up.
0: Φτάσαμε στο τέλος, πρέπει να κλείσουμε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ακολουθεί η Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάντζου και εμείς
1: τα λέμε αύριο, για χαρά.
3: Real FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό?
5: Η ώρα είναι 8.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
11: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: FM. Ψελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, στην Κάθο της Μεσογείου στο Χολαργό και στην Κυφσίας από Κατεχάκη ως Πανόρμο. Καθυστέρηση μειώνονται στην Αρθιτού, στην Ποσειδόνα ως προς Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου και στην Αττιόδο από Ζεφύρι ως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σε συνδίκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί ως 5 το απόγευμα, καλεί τους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότηση έριξαν ισχυροί άνεμοι και οι βροχοπτώσεις τη νύχτα στη Δράμα, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Πάνω από 20 κλήσεις δέχτηκε πυροσβεστική για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι πάγονται στο νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Πρόκειται για το τέλος μιας κοινωνικής αδικίας 10 ετών, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν ακόμη 2 τάνκερ στα στενά του Ορμούζ.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την αποθέωση γνώρισαν οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στη φιέστα που έγινε το βράδυ στη Μαδρίτη για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Εθρέως με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: βάζω.
1: Ζέστη, ζέστη, τι ζέστη σήμερα.
0: Μουστάσιο κρού, la plus κοντού. S'en va ρωδεί, a pas feutré sur le trottoir.
2: Σαν τα μέχρι το ψυγείο να πιάσει μερικά παγάκια να. Το κορμί μου είναι στα όρια της θερμοπληξίας.
1: Έλα κάνουμε λίγες αγκαλίτσες, ας περάσει, έλα.
2: Πίσω γκορίλα που μου θες και αγκαλίτσες μες στον καύσωνα.
3: Σαράντα βαθμοί. Λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία. Σαράντα βαθμοί. Χαίρομαι πολύ. Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία.

0: Δεν αντέχω άλλο, πάνε μάκλα τώρα από τη ζέστη.
1: Και πού είσαι ακόμα, είπαν ότι θα κάνει περισσότερη ζέστη.
2: Ε, πόσο περισσότερη, βρε Μπέκα.
1: Ε, τι περισσότερη, καύσωνα. 39 βαθμούς, 40, 41.
3: Στους 42 καίγεσαι.
2: Ποιος το είπε?
1: Η μετεωρολογική υπηρεσία.
4: Αμαλία μου, 1-2, 1-2 το έχουμε, ακούγουμε, ωραία. Το είπε η μετεωρολογική υπηρεσία.
5: Ακριβώς.
4: Θα έχουμε λοιπόν και 40 και 41 και 42.
5: Σταμάτα.
4: Τι?
5: Δεν το αντέχω.
4: Γιατί? Δεν είσαι παντός καιρού.
5: Όχι, εδώ και 2 χρόνια δεν είμαι παντός καιρού.
4: Α, ναι, το ξέχασα.
5: Το ξέχασες.
4: Έχουμε διάφορα θέματα.
5: Εντάξει, ζω πολύ δύσκολα.
4: Με κάθε πρωί
5: μαζί. Με τη ζέστη ζω πολύ δύσκολα. Περνάω δύσκολα. Ναι, και εσύ μαζί, αγόρι μου, τι να κάνουμε. Πάντως περνάω πάρα πολύ δύσκολα και επειδή αύριο θα είναι η πιο ζεστή μέρα εδώ στην Αττική, να ξέρετε, και όχι σήμερα. Η Τετάρτη θα είναι.
4: Εγώ διάβασα σήμερα.
5: Εγώ άκουσα αύριο.
4: Ότι η χειρότερη μέρα θα είναι σήμερα. Καλά, μην τρελαθούμε. Αττική λέει σήμερα 37 με 38 δηλαδή.
5: Υπό σκιά είναι αυτά τα.
4: Ναι, εντάξει, αλλά 37 με 38. Εδώ δεν έχει 40. 40 θα έχει σε σημασμένες περιοχές.
5: Χθες στη Λάρισα, σε ένα που είδα θερμομετρό φαρμακείου έξω, 44,5 βαθμούς Κελσίου.
4: Εκεί πάντα γράφει πολύ ψηλά.
5: Εσύ θεωρείς ότι 37, εδώ είναι 37. Εγώ χθες επειδή ήμουν συγκρού και το ξέρεις, 39. Συγκρού, εκεί είναι η εφημερίδα, αμάν.
4: Δεν είπα κάτι.
5: Εκεί είναι η εφημερίδα, η political, γι' αυτό είμαι εκεί. Λοιπόν, 43 βαθμούς έδειχνε. Μη με τρελαίνετε, δεν είναι 37-38, αυτό είναι υποσκιά.
4: Υποσκιά ρε παιδί μου, υποσκιά. 37-38.
5: Πάντως εγώ τόνιωσα και το βράδυ. Ναι.
4: Το κακό είναι ότι έχει λέει και αφρικανική σκόνη, δηλαδή δεν μας έφτανε η ζέστη. Είπαμε, παιδιά, όπα δεν τρομοκρατούμε κανένα, δεν μιλάμε για κανέναν καύσωνα.
5: Όχι, όχι, εντάξει, είναι φυσιολογικά πράγματα για την Ελλάδα αυτά.
4: Ακριβώς.
5: Έτσι, για να τα λέμε όλα.
4: Okay, καλοκαίρι είναι, 21 Ιουλίου έχουμε σήμερα.
5: Ακριβώς.
4: Αλλά ήρθε και αυτή η αφρικανική σκόνη από πάνω και μας έκατσε και έδεσε το γλυκό. Μια χαρά συνθήκες δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία σήμερα και αύριο. Αλλά από την Πέμπτη.
5: Έχει πέφτει η θερμοκρασία, αλλά έρχονται καταιγίδες λέει και την Παρασκευή, βροχές, αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Έντονες με κεραυνούς, με το ένα με το άλλο και μάλιστα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα. Έχει τρελαθεί και ο καιρός, νομίζω.
4: Αυτό συνέβη ήδη στη Μακεδονία.
5: Το είδα.
4: Είδες, στη Δράμα, τι έγινε.
5: Και στη Ροδόπη, νομίζω.
4: Μιλάμε για μπουρίνη.
5: Ναι.
4: Πολύ ισχυρή άνεμη, βροχή, καταιγίδα, έπεσαν δέντρα.
5: Ναι, και μεγάλες
4: καταστροφές εννοώ.
5: Καταλαβαίνετε και για τις καλλιέργειες τι σημαίνει αυτό, έτσι.
4: Βέβαια.
5: Την ώρα που κάποιοι έχουν. Είναι η εποχή που κάποια φρούτα και λαχανικά κάτι μαζεύουν. Σκεφτείτε τώρα να πέσει μια τέτοια βροχή, χαλάζει κτλ. Τι γίνεται. Άρα λοιπόν, ο λίγον τι έχει τρελαθεί και ο καιρός, αλλά αυτός ο καιρός εννοώ 40, 37, 38, 39 για την Ελλάδα, είναι συνηθισμένες θερμοκρασίες. Δεν είναι κάτι wow. Δεν είναι στην Βρετανία, στην Ολλανδία και στη Γερμανία που είχαν 37, 38 και 40. Και οι άνθρωποι, είδες πως έχασαν τη ζωή τους τότε από τους δύο κάψονες.
4: Όταν αρχίζει κάτσου παιδιά και μετράει έτσι για τις θερμοκρασίες και το ένα και το άλλο, μου έρχεται στο μυαλό πόσο κάνει.
5: Εμένα μου έρχεται άλλο. 40 βαθμοί και το κορμί, πώς το λένε αυτό, αυτό μου έρχεται στο μυαλό.
4: Αυτό είναι ποίημα.
5: Δηλαδή... Ποίημα, το ποίημα, αυτό το ποίημα. Το
4: ναι,
5: ποίημα.
4: Παιδί μου, ναι. Για να το θυμηθούμε. Δεν το θυμόμαστε. Καλά, θα το θυμηθούμε μετά.
5: Εντάξει. Πάντα, έχει βάλει ο διάολος το ποδάρι του που λέμε πρωί-πρωί. Το ξέρεις αυτό, ο διάολος βάζει το ποδάρι του.
4: Ακριβώς. Καλημέρα στον αγαπητό. Εκεί λέει στην Αφρική ήδη δεν έχει μείνει καθόλου σκόνη. Όχι φίλε, όλοι έχει έρθει προς τα δω. Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ, καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι, καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Κομμένες λέει οι αγκαλίτσες σήμερα, γιατί δεν τις θέλει ούτε ο Θεός. Καλημέρα Αβραάμ, εκεί είστε καλύτερα.
5: Καλημέρα,
4: φαντάζομαι. Πάνω κάτω οι ίδιες θερμοκρασίες με την Αθήνα.
5: Πάντως ο Μιχάλης μου στέλνει το πρωί, 4:22, λέει 30 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί τώρα τα ξημερώματα.
4: Το πρωί. Φαντάσου, άμα ξεκινάμε με τριαντάρια.
5: Δεν υπάρχει. Τώρα.
4: Φαντάσου τώρα για την κατάσταση.
5: Είναι και το βράδυ από την ατμόσφαιρα, αλλά εντάξει, ψυχραιμία, πολλά νερά. Μην τρώτε βαριά. Πιστεύω ο Καλαμάκης θες να έκανε ίσον αληθό
4: πολύ δύο. Ελαφρά. Όχι, αλήθεια. Πουρεδάκι, ένα πουρεδάκι.
5: Μετά από ένα κορέτσια που έβαλε και τα κατσίκια. Λογικό είναι να φας πουρέ, αγόρι μου.
4: Και το βράδυ για ουρτάκι.
5: Σκέτο.
4: Σκέτο. Σκέτο, στεγνό.
5: Εσύ, σκέτο ναι. Γιαούρτι.
4: Ναι.
5: Και δεν έβαλε τίποτα πάνω.
4: Δεν σου λέω.
5: Δεν τον πιστεύω εγώ.
4: Ομορφιά μου.
5: Πρώτα απ' όλα δεν κάνει σωστά στο σταυρό σου.
4: Όπως θέλει, θα το κάνω το σταυρό.
5: Λοιπόν, αποκλείεται εσύ να μην έβαλε μισό βάζο κιδόνι, δεν ξέρω τι άλλο βάζει.
4: Δεν έβαλα, σου λέω, γιατί δεν είχα. Άμα είχα, θα το είχα ταράξει. Λοιπόν, εντάξει, ψυχραιμία, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Ζέστη μια-δύο μέρες, θα περάσει, θα ξανάρθει καλοκαίρι. Έχουμε έτσι, αθάνατο έτσι. Ελληνικό καλοκαίρι.
5: Ωραία,
4: έχουν
5: ωραία.
4: Αλλάξει γενικότερα και οι συνθήκες.
5: Και πηγαίνετε παραλία, όσοι μπορείτε, παραλίες.
4: Όσοι μπορείτε, λοιπόν, παραλία, όπως λέει και η ποιήτρια.
6: Ζέστη.
4: Έτσι.
6: Και όποιος αντέξει.
4: Δεν αντέχω.
6: Μωρό μου με έκαψε ο ήλιος.
4: Και εμένα.
6: Και ζεσταίνομαι πολύ.
5: Και εγώ πάρα πολύ.
6: Σήμερα προτείνω
4: ναι.
6: Να υδρώσουμε μαζί.
4: Να υδρώσουμε, γιατί να μην υδρώσουμε.
5: Όχι άλλο.
4: Να φύγουν και οι τοξίνες, να υδρώσουμε, παιδί μου μαζί.
5: Μην κάνετε πολλές αγκαλιές, το είπε και ο γιατρός, το λέει.
4: Α, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχει και συνέχεια το ποίημα.
6: 40 βαθμοί.
4: Αυτό.
6: Λιώνει το κορμί.
4: Ναι.
6: Η λύση είναι μία.
5: Αυτό.
6: Πάμε παραλία.
4: Να πάμε.
6: 40 βαθμοί.
4: Ναι.
6: Χαίρομαι πολύ.
5: Και εμείς.
6: Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία.
5: Ναι, αλλά δεν προλαβαίνουμε.
4: Φύγαμε. Παραλία, φύγαμε.
5: Πάρε τα μπρατσάκια σου.
4: Με συγχωρείς. Εγώ θα φύγω.
5: Να φύγεις.
4: Δεν ξέρω για σένα. Εγώ θέλω περισσότερο καλοκαίρι. Θέλω σιτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρα 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της E-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, ναι καλά ακούσατε, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σι-τζετς και κερδίσεις καλοκαίρι.
5: Λοιπόν, εγώ πάλι, επειδή τώρα θέλω να δώσω μία λύση σε όσους θέλουν να πάνε κάπου για μπάνιο, αλλά είναι κοντά στην Αθήνα, να μείνουν και καμιά δύο-τρεις μέρες. Έχω τη λύση. Μία όλη μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μία ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμάτων προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα, καλαμαράκι. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και μη γελάς και υψηλό επίπεδο φιλοξενία, γιατί θα σε πάω για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Wyndham Lutraki Poseidon Resort, μία ώρα μόλις από την Αθήνα και φύγαμε. Πώς τα λέω.
4: Εκεί θέλω να με πας όμως.
5: Θα σε πάω.
4: Θέλω να πάω στο Wyndham. Το έχω βάλει
5: να
4: στο μάτι
5: εσύ.
4: Εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί περνάω και το βλέπω.
5: Μην κάνεις έτσι τα χέρια σου.
4: Ναι, και θέλω να πάω. Είναι και κοντά. Φύγαμε κάτσου. Δηλαδή, ένα Σαββατοκύριακο πρέπει να πάμε οπωσδήποτε Wyndham. Αν γίνεται και καθημερινή, ακόμα καλύτερα.
5: Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, ο Godzilla's λέει: καλημέρα. Και εγώ έφαγα γιαούρτι χθες το βράδυ, όπως και ο Καλαμαράκης, με λίγο σκόρδο και αγκούρι και κάτι μπριζολίδια που έτυχαν εκεί δίπλα.
4: Ωραίο συνδυασμό.
5: Ωραίο. Εκεί δίπλα ήταν τα μπριζόλια
4: και
5: τα κάνει. Σε κοιτάζανε, τα κοίταζε, στάβαγε, Βρεγκοτζίλα μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα και στον Τόλι, στην Εμαία. 30 βαθμοί λέει και στην Εμαία από νωρίς το πρωί. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε, θα είναι αυξημένες οι θερμοκρασίες σήμερα και αύριο. Καλημέρα, Σόφη μας. Καλημέρα με την όμορφη φωτογραφία. Φύγαμε για βόλτα, Σόφη.
5: Και ο παλιά του λέει καλημέρα. Και εγώ ελαφριά έφαγα χθες. Ένα γιαουρτάκι, αλλά αντί για ζάχαρη έβαλα κατά λάθος σαλάτι. Οπότε έβαλα και λίγο σκόρδο και αγγούρι, το έκανα τζατζίκι για να μην πάει χαμένο. Και παρήγγειλα και δύο καλαμάκια.
4: Σωστός.
5: Είσαι σωστός, αλλά καλαμάκια τώρα με εντάξει. Με τζατζικάκι δεν είναι, ελαφρύ είναι. Δεν
4: ενώ
5: είναι.
4: Η Μαρία λέει καλημέρα, κύριε Καλαμαράκη, στο γιαούρτι να βάλει γλυκό
5: ωραίο.
4: Καρότο και άστος να λένε. Ευχαριστώ, Μαρία μου, καλή σου ημέρα.
5: Και λέει ο Κώστας, 40 βαθμοί λιώνει το κορμί και χωρίς βρακίτιες και μια ρακή σώσαμε το δημογραφικό. Έχει και ένα δίκιο ο Κωστάκης.
4: Θα έχουμε θέματα.
5: Καλημέρα.
4: Θα έχουμε θέματα. Καλημέρα και στον Κωστή, στην Κωνσταντσα, στη Ρουμανία. Γεια σου Κωστή. Ωραία όλα αυτά τα οποία λέμε και για ταξίδια, να φύγουμε είτε μακριά είτε κοντά, αλλά έχουμε αυτόν τον βραχνά, παιδιά, με τα καύσιμα.
5: Πω, τι πάθαμε.
4: Τι
5: το
4: πάθαμε.
5: Εδώ το παραδείχθηκε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του στην κοινοτική ομάδα. Ότι ναι, δώσαμε, κάναμε τη συμφωνία με τα δηληστήρια και μειώθηκαν οι τιμές. Είχαμε αυτή τη μείωση, αλλά η μείωση ουσιαστικά δεν θα φανεί.
4: Ξαφανίστηκε, παιδί μου, έφυγε.
5: Αυτό ο ίδιος δεν φάνηκε.
4: Έφυγε.
5: Γιατί ανεβαίνει το πετρέλαιο στις αγορές μετά την ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή, και όχι μόνο δεν είδαμε τη μείωση. Είδαμε και αύξηση. Και θα δούμε και άλλη αύξηση. Σύμφωνα με όσα έχει ακούσει και ο Καλαμαράκης, έχω άδικο, ο Ιωσήφ μου.
4: Κοίταξε, διαβάζω το πρώτο θέμα τώρα στο ενικός.gr και λέει ότι έρχονται νέες αυξήσεις.
5: Πολύ ωραία.
4: Μέχρι και το Σάββατο. Θα αυξηθούν λοιπόν οι τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης μέχρι την Παρασκευή και έχουμε και νέες αυξήσεις στη συνέχεια. Καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για περαιτέρω άνοδο εντός της εβδομάδας, επηρεάζοντας σημαντικά το κόστος των μετακινήσεων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης φτάνει το 1,97 ευρώ ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1,93. Λοιπόν, βλέπουμε κάτι το οποίο είναι πραγματικά περίεργο. Το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει περίπου στα επίπεδα της αμόλυβδης.
5: Ναι,
4: έχουν την ίδια τιμή.
5: Το είχαμε ξαναδεί, θυμάσαι, και πριν κάποιο καιρό. Αλλά και πάλι. Και μάλιστα, τώρα θα πω κάτι τεχνοκρατικό. Εχθές ένας αμερικανικός οίκος, η Morgan Stanley, λέει ότι η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με την κρίση στο ντίζελ κίνησης. Στο ντίζελ, γιατί πια οι τιμές έχουν ξεφύγει και στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα, λόγω του πολέμου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν βεβαίως δεν υπήρχε αυτή η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, καταλαβαίνετε που δεν θα φτάσει στα καύσιμα.
4: Το θέμα είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς και τους αναλυτές, τώρα κάτι θα ξέρουν εκείνοι παραπάνω,
5: ναι, ναι.
4: Λένε ότι είναι θέμα ζήτησης, ναι. Ότι είναι αυξημένη η ζήτηση δηλαδή για το πετρέλαιο κίνησης, ναι. Και ότι είναι και μικρότερη η διαθεσιμότητα, δηλαδή δεν υπάρχει επάρκεια στις ποσότητες
5: γιατί,
4: που μεταφέρονται.
5: Ακριβώς, γιατί είχαν οι αποθήκες, δεν είναι σε πληρότητα 80 και 90% λόγω του πολέμου, είναι στο 70, στο 60, στο 50, άρα δεν υπάρχει προσφορά. Και υπάρχει αυξημένη ζήτηση και λόγω καλοκαιριού, ταξιδιών και όχι μόνο. Έτσι, οπότε ανεβαίνουν και άλλο τα καύσιμα. Είναι αυτό που είπε ο Ιωσήφ.

0: να γίνει, αν συνεχιστεί αυτό το χειμώνα με το πετρέλαιο και το πετρέλαιο θέρμανση και το.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ο άνθρωπο. Και... Να μου πει, είμαστε Ιούλιο, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποια στιγμή θα έρθει και ο χειμώνα και θα αρχίσει να βάλουν πετρέλαιο. Αν συνεχιστεί ο πόλεμο και οι τιμέ πάρουν κι άλλο την ανηφόρα ή μείνουν σε ψηλά επίπεδα, γιατί οι αναλυτέ αυτό λένε. Ότι ακόμα και να ηρεμήσουν τα πράγματα, δεν θα δούμε πολύ χαμηλέ τιμέ πετρελαιού, 70, 60, 50. Δύσκολα θα τη δούμε, αυτές τις τιμές.
1: Έτσι. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι σημαντικές ανατιμήσεις καθιστούν ακριβότερες στις εκδρομές και τις καλοκαιρινές διακοπές με αυτοκίνητο. Ένα ταξίδι μέχρι τη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, μπορεί να κοστίζει έως και 10 ευρώ περισσότερο σε σχέση με το τι ίσχυε πριν από 20 μέρες.
0: Έτσι είναι.
1: Μέσα σε 20 μέρες. Γι' αυτό σου λέω, παιδί.
0: Στην Καλαμάτα πήγα εγώ και ήθελα, έβαλα 15 ευρώ παραπάνω βενζίνη από ό,τι βάζω.
1: Γι' αυτό σου λέω. Πα στο Λουτράκι, στο Wyndham, ναι, μία μου, ώρα ναι. Και νομίζω ότι είσαι και σε νησί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι. Τώρα συζητάμε για τα καύσιμα που βεβαίως επηρεάζονται από το πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Λέω όμως ότι όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Δηλαδή θεωρεί κανείς ότι όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο και είναι ψηλά τα καύσιμα, δεν ανεβαίνει το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων, τα μεταφορικά κόστη, άρα δεν θα ανέβουν και τα τρόφιμα και τα είδη διατροφής.
1: Όλα θα ανέβουν.
0: Είναι όλα μια αλυσίδα. Όσο ο πόλεμος δεν σταματά πραγματικά να σταματήσει στη Μέση Ανατολή, θα είμαστε αντιμέτωποι, έτσι και είχαμε ακρίβεια στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, τώρα θα γίνει ακόμα χειρότερο.
1: Μπράβο, παιδιά, πολύ καλά.
0: Και γι' αυτό λοιπόν.
1: Πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα.
0: Και διάβαζα μια έρευνα της McKinsey, πανευρωπαϊκή, για το πού κατευθύνονται, τι θέλουν ότι οι Ευρωπαίοι υποτίθεται να κόψουν, που βάζουν τα χρήματά τους, ξέρετε τι υποτίθεται να κόψουν, και οι Έλληνες κατά 65%. Τις δαπάνες για τρόφιμα.
1: Δαπάνες για τρόφιμα.
0: Κατά 65% έτσι, οι Έλληνες σκέφτονται να κόψουν, δεν μπορούν να κόψουν. Τις δαπάνες για τρόφιμα. Βεβαίως και στην Ευρώπη το ποσοστό είναι 50%.
1: Ναι, αλλά και τους περνάμε πάλι.
0: Τους περνάμε, αλλά είναι το 50%.
1: Είμαστε πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο.
0: Ναι, το 50% στην Ευρώπη δεν είναι ένα μικρό ποσοστό, αλλά και στην Ελλάδα είναι 65%, γιατί ο άλλος πού θα κόψει. Τι να κόψει, να μην πληρώσει την εφορία.
1: Εγώ,
0: 31
1: Αμαλία...
0: Ιουλίου πρέπει να πληρώσουμε εφορία και ΦΠΑ. Άσε. Γιατί τα λέω, γιατί ήρθανε όλα μαζεμένα. Έτσι, δεν θα πληρώσει τον έμφυα, δεν θα πληρώσει, τι θα πληρώσει το ρεύμα σου.
1: Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λες και για την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί το λένε και οι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Δηλαδή βλέπουν και φέτος το φαινόμενο. Οι Ευρωπαίοι τουρίστες που έχουν έρθει να προσπαθούν και εκείνοι να μειώνουν πάρα πολύ τα έξοδα και να συνεχίζεται αυτό το οποίο βλέπαμε πέρσι και πρόπερσι. Δηλαδή, κλείνουν ένα δωμάτιο, κλείνουν ένα Airbnb και ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ. Είτε για
0: έτσι
1: να μαγειρέψουν,
0: ναι,
1: είτε να πάρουν έτοιμα γεύματα,
0: ναι, ναι,
1: ώστε να μειώσουν το κόστος. Γιατί και εκείνοι είναι στριμωγμένοι. Αλλά εμείς είμαστε κατά τις περισσότερο.
0: Πάντως να ξέρεις ότι και στην Καλαμάτα μου λέγανε εκεί που συζητούσα με τους ανθρώπους της εστίασης και του τουρισμού και όλα αυτά, ότι φέτος είναι μειωμένη η κίνηση. Με ποια έννοια? Ότι ο άλλος δεν θα πάει να φάει στην ταβέρνα. Είναι αυτό που ο Ιωσήφ. Θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα πάρει ό,τι χρειαστεί να μαγειρέψει ή τα έτοιμα φαγητά, θα τα ζεστάνει ή θα μαγειρέψει και θα φάει στο σπίτι ή στο κατάλημα που έχει νοικιάσει.
1: Παιδί μου, εμένα σου είπα, μου είπε ταξιτζής. Σε πολύ γνωστό ριζόρτ της Αθήνας, πολύ γνωστό ριζόρτ, τώρα που πληρώνεις τη βραδιά, καταλαβαίνεις. Κυρία τον κάλεσε από σούπερ μάρκετ της Γλυφάδας. Πάει λοιπόν ο φίλος ο ταξιτζής, βγαίνει η κυρία ξένη, έτσι, με τις σακούλες γεμάτες από το σούπερ μάρκετ και την πήγε στο ριζόρτ. Η γυναίκα είχε πάει και είχε αγοράσει κανονικά από το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Έτσι και είχε πάρει τρόφιμα και άλλα πράγματα.
0: Παλιοζωή,
1: δηλαδή. Θέλω να σου πω, έχει χτυπήσει και τους πλούσιους, ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: που πάνε στα ριζόρτ και εκείνοι τη βγάζουν με το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι. Από την άλλη πλευρά, εγώ θα παραμείνω στο θέμα και θα τονίσω το θέμα των καυσίμων. Γιατί πια σκέφτεσαι, και νομίζω όλοι σκεφτόμαστε, να κάνουμε μια μεγάλη διαδρομή. Δηλαδή, όσο μπορούμε, κάνουμε λιγότερες διαδρομές. Δεν γίνεται, δηλαδή, όταν βλέπεις το ρεζερβουάρ σου γεμίζει με 30 ευρώ παραπάνω. Ξαναλέω, η τιμή του πετρελαίου στις αγορές έχει πετάξει πάλι. Πώς θα γίνει?
1: Και λέει ο Παναγιώτης, θυμάστε κανένα καλοκαίρι που να μην ανέβηκε το καύσιμο? Και δεν είχαμε και πολέμους. Η αλήθεια είναι όμως ότι πάντα ανεβαίνουν οι τιμές το καλοκαίρι. Πάντα.
0: Ναι. Όλο έχει έτσι.
1: Αλλά εντάξει, αυτό το πράγμα είναι τελείως διαφορετικό.
0: Δηλαδή, τώρα το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή που πέφτει και 0,71, είναι στα 88,58 δολάρια το βαρέλι. 88,58. Δηλαδή, κοντά στα 90 είναι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε γιατί αύξηση μιλάμε τις τελευταίες μέρες.
1: Καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος φωνάζει: κάψτε τα ΙΧ. Όπα ρε Δημήτρη, όπα
0: ρε,
1: πάρουμε
0: Δημήτρη
1: φωτιά. Καλημέρα και στον Τεμάη, στην Ξάνθη. Χθες το βράδυ, λέει, εδώ έγινε, λες και είχαμε πόλεμο στον ουρανό από τις αστραπές. Αυτό που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Για τα μπουρίνια, για τις καταιγίδες που σημειώθηκαν χθες στην κεντρική Μακεδονία και την Θράκη. Τι θέλεις να πεις, παιδί μου?
0: Θες να πεις κάτι για
1: την
0: ακρίβεια, κάτι?
1: Σε βλέπω.
0: Θα πούμε μετά για τη συντάξη.

0: Κυρίας, προλαβαίνουμε, δεν ξέρω τι μου πεις εσύ. Ποια είναι. Α, θες να πούμε μετά, τώρα να πω λίγο για τις
1: θέσεις. Πες ό,τι θέλεις.
0: Ωραία. Να πω λοιπόν, γιατί είναι ένα θέμα που πραγματικά αφορά πάρα πολλές συντάξεις κυρίας. Λοιπόν, ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νέες ρυθμίσεις για τις συντάξεις κυρίας. Ουσιαστικά με αυτές τις ρυθμίσεις καταργούνται οι περικοπές μετά την τριετία. Και βεβαίως αποκαθίστανται και οι στρεβλώσεις του νόμου Κατρούγκαλου. Λοιπόν, ουσιαστικά μετά την ψήφιση των ρυθμίσεων θα διπλασιαστεί η σύνταξη για όσους έχουν υποστεί μείωση από 70% σε 35% και βεβαίως δεν θα φέρει εφαρμογή περικοπών για 75.000 επιπλέον δικαιούχων. Επιπλέον, με τις ρυθμίσεις διασφαλίζεται η λήψη δύο εθνικών συντάξεων για όσους λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους δικαίωμα και σύνταξη λόγω θανάτου. Άρα λοιπόν, τέλος. Αυτή η μείωση από 70% σε 35% ψηφίζονται σήμερα οι σχετικές ρυθμίσεις. Ήταν μια αδικία που αποκαθίσταται και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Θυμάσαι όλο το προηγούμενο διάστημα που λέγαμε τι θα γίνει με τη συντάξη του ιδιωτικού χειρίας, του ιδιωτικού τομέα. Γιατί στο δημόσιο είχε εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο. Γιατί το ιδιωτικό τομέα δεν είχε εφαρμοστεί, ενώ θα έπρεπε. Και συζητάγαμε πώς θα βρεθεί η χρυσή τομή, να μην ζητήσουν στους ανθρώπους τα χρήματα πίσω. Γιατί είχαν πάρει τα χρήματα και μετά, αν εφαρμοζόταν η ρύθμιση και δεν έβγαζε η κυβέρνηση νέα ρύθμιση, θα έπρεπε να γυρίσουν χρήματα πίσω. Βεβαίως, οι ρυθμίσεις δεν έχουν ανδρομική ισχύ. Δεν θα πάρει κανείς χρήματα πίσω γιατί του είχαν περικόψει τη σύνταξή του. Το λέω απλώς για να μην περιμένει κάποιος χρήματα. Όμως θα παίρνει τη σύνταξή του. Τη σύνταξη χειρίας.
1: Όπως έπρεπε ολόκληρο. Να την παίρνει.
0: Είναι δίκιο, παιδί μου. Ακριβώς, δίκιο. Αλίμονο. Έπρεπε είναι να το είχε κάνει μια κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα λοιπόν αποκαθίσταται μία αδικία και ευτυχώς πολύ μικρές συντάξεις χειρίας, όμως ένας διπλασιασμός, καταλαβαίνετε, και ιδίως σε τέτοιες εποχές θα είναι μια ανάσα ανακούφισης για κάποιους. Θα δουν κάποια λεφτά παραπάνω στην τσέπη τους και δει συνταξιούχοι.
1: Μακάρι, και ειδικά σε αυτή την περίοδο. Καλημέρα και στο Λάμπρο, σας ακούω λέει κάθε πρωί, αλλά ρε παιδιά, γιατί τέτοια μερλα λέει με τις τιμές, λες και μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα στην τελική. Εγώ που δεν κινούμαι, δεν με ενδιαφέρει. Αγαπητέ φίλε, σε ενδιαφέρει. Γιατί μπορεί να μην κινείσαι, μπορεί να μην οδηγείς και δεν βάζεις λοιπόν βενζίνη ή πετρέλαιο, αλλά από την άλλη οι αυξήσεις θα γίνουν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, άρα και στα προϊόντα τα οποία και εσύ θα αγοράσεις. Οπότε μας ενδιαφέρει όλους και δεν μας ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός μας, κοιτάμε καμιά φορά και τους διπλανούς.
0: Μας ακούει η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Άννα Ευθυμίου, και την ευχαριστούμε.
1: Ναι,
0: έχει δίκιο ότι καταργείται ένα μνημονιακό μέτρο, ένας μνημονιακός νόμος.
1: Είναι αλήθεια.
0: Αλήθεια είναι αυτό και αυτή είναι, και δεν μπορούμε να μην το πούμε.
1: Πάμε τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
7: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
10: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
4: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
11: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
4: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη χρυσή ακτή.
14: Λατό FM. Στους 103,3.
15: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
16: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
17: Πλάζε ΟΤ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
18: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. Δύο ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Βένους Βολκανίσμ, Acid Roots, 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
19: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
20: Το σπίτι μας.
19: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
20: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
19: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
20: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
19: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
21: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
22: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικός Σύλλογος Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
23: Στην υγειά σας, πουλάκια.
14: Λατό FM. Στους 103,3.
24: Κατ' του συντάγματος στην Αθηνών από Ελαιώνα σε Γάλλιο, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Αλεξάνδρας και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων, 33 λεπτά μετά από τις 8, στον Real FM 97,8. Καλημέρα και στον Πάνο στο φορτηγό. Να σε καλά, Πάνο, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Γρηγόρη. Στο θέμα του Άργους και της δολοφονίας του 20χρονου θα αναφερθούμε στη συνέχεια, το έχουμε προγραμματίσει με την Αμαλία, γιατί έχουμε και κάποιες εξελίξεις μετά και την απολογία των αστυνομικών. Ναι. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Εδώ τώρα μας στέλνει, ψάχνουν το μήνυμα για τις φορολογικές δηλώσεις. Και ποιος είναι τώρα, έχουν έρθει τα μηνύματα. Συγγνώμη, τώρα ψάχνουν να βρω το μήνυμα. Α, ο Σπύρος ο λογιστής λέει ότι από τις 9 μέρες που δόθηκε παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τις 4-5 ημέρες το σύστημα δεν λειτουργεί. Αυτό δεν το γνωρίζω. Για να το λέει όμως ο Σπύρος που είναι λογιστής.
0: Είναι λογιστής ο άνθρωπος, το αντιμετωπίζει.
1: Ακριβώς, άρα τον πιστεύω. Δεν το ξέρω πραγματικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας αν όντως υπάρχει πρόβλημα με την υποβολή των δηλώσεων, γιατί είναι μέχρι τις 24. Τελειώνει. Εκμηνέει η προθεσμία. Μια εβδομάδα δόθηκε παράταση. Αν έχει πρόβλημα το σύστημα. Γιατί αν έχει πρόβλημα το σύστημα, πώς θα κάνει ο κόσμος τις δηλώσεις μέχρι τις 24. Σπύρο μου, δεν το γνωρίζω. Αν μας ακούνε και άλλοι ακροατές, ας μας στείλουν και έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα να το γνωρίσουμε. Θα πάρουμε να το γνωρίζουμε κι εμείς. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο στην ΑΔΕ να δούμε τι θα μας πούν.
0: Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Παιδιά, τώρα μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Πας λοιπόν στα Lidl, αγοράζεις τα γευστικά δροσερά φρούτα και λαχανικά και αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους.
1: Σας φέρει ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανακλωβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε κι εσείς στο dei.gr και ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
0: Πάμε τώρα σε μια είδηση που πραγματικά μας κέντρισε το ενδιαφέρον. Για να πάμε λοιπόν στην είδηση. Θυμάστε αυτή τη μουσική, Αμαλία?
1: Βέβαια.
0: Από τη δυναστεία.
1: Δυναστεία, πού το θυμήθηκε, πουλάκι μου?
0: Dynasty, παιδί μου, γιατί άκουσα ότι μια κυρία.
1: Άστεγη.
0: Ποια δήλωνε άστεγη.
1: Πού ζούσε?
0: Άπορη.
1: Πού ζούσε?
0: Κατατρεγμένη. Ζούσε σε μια βίλα 280 τετραγωνικών.
1: Εντάξει, 280 τετραγωνικά. Στα βόρεια προάστια με πισίνα, παρακαλώ.
0: Αυτό σε πείραξε. Ότι ήταν 280 τετραγωνικά. Εσύ στάθηκε στην πισίνα.
1: Ναι, πισίνα, συγγνώμη. 280 τετραγωνικά βίλα με πισίνα. Πώς δεν με πείραξε. Και πισίνα και 280 τετραγωνικά και δηλώνει και άστεγη.
0: Ανάστεγη, κάπου έπρεπε να κάνει μπάνιο. Να μην έχει μια πισίνα.
1: Σωστό, και αυτό δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα. Άρα λοιπόν να πούμε ότι η ΑΔΕ εξάρθρωσε στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Τι έκαναν, ρε παιδί μου, αυτοί, δηλαδή, για να καταλάβω. Δηλαδή, τι κόλπα έχουν βρει πλέον για να βγάζουν λεφτά.
1: Λοιπόν, κοίτα, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ελέγχους για διασταυρώσεις στοιχείων από ψηφιακές πλατφόρμες ΑΔΕΣ. ΑΔΕΣ, Παναγία μου. Και το My Data, ΑΔΕΣ, παιδιά. Λοιπόν, τι έκαναν λοιπόν οι ελεγκτές, τι εντόπισαν? Ένα εκτεταμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων που είχαν κοινά χαρακτηριστικά. Τι έκαναν αυτοί?
0: Χριστός.
1: Με έπνιξες πρωί-πρωί. Συνέχισε.
0: Ναι. Αυτοί λοιπόν είχαν φτιάξει ένα δίκτυο εταιριών.
1: Ακριβώς. Σκονικών.
0: Φαντάσματα όμως. Okay. Έτσι άφαντες ήταν επί της ουσίας οι εταιρείες. Ήτανε μαϊμού. Και έβγαζαν εικονικά τιμολόγια.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κατάφεραν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να αποκομίσουν περισσότερα από 17 εκατομμύρια ευρώ. Και η κυρία η συγκεκριμένη, η οποία φαίνεται ότι είχε ηγετικό ρόλο σε αυτό το κύκλωμα, δήλωνε άστεγη, δεν είναι μηδενικά εισοδήματα, τίποτα.
1: Θα έπαιρνε και επιδόματα.
0: Και δεν μπορεί να έπαιρνε για κανένα επίδομα και έμενε σε μια βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια και κυρίως, όπως λέει και η Αμαλία Γκάτζο, Χριστός παιδί μου, πιες λίγο νερό.
1: Πίπια!
0: Με πισίνα.
1: Ναι, να πω ότι το δίκτυο το συγκεκριμένο και τα πρόσωπα αυτά επικεντρώνονταν κυρίως στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών.
0: Από μιμήσεις, μαϊμού.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Είχαν αυτά τα μαϊμού προϊόντα.
1: Έτσι, μπράβο. Μέχρι σήμερα, λέει, οι εικονικές συναλλαγές φέρεται να ανέρχονται συνολικά σε σχεδόν 99 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε.
0: Δηλαδή αυτά που βγάζαν τα τιμολόγια και
1: ναι,
0: τα λοιπά.
1: Οι εικονικές συναλλαγές.
0: Το ύψος δηλαδή
1: ναι, 99
0: έφτανε.
1: 99 εκατομμύρια.
0: Τι κομπίνες είναι αυτοί, ρε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί.
1: Μια χαρά άνθρωποι είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Εντάξει.
0: Εμείς δηλαδή τι είμαστε, οι λύθοι. Προφανώς, έτσι.
1: Εμείς τι είσαι. Και εσύ και εγώ.
0: Μάλιστα. Τώρα η κυρία με την πισίνα.
1: Εντάξει, τώρα εντάξει.
0: Πάει διακοπή στο Κορυδαλό.
1: Στο Κορυδαλό.
0: Δεν θα έχει πισίνα όμως.
1: Καλά.
0: Εκεί. Νομίζω.
1: Ναι, και εγώ αυτό είπα. Δεν ξέρεις ποτέ. Αλλά τέλος πάντων, πάντως μπράβο στην ΑΔΕ, γιατί να τα λέμε και αυτά.
0: Όχι, εντάξει.
1: Παρ' όλα αυτά να πω όχι μπράβο στην ΑΔΕ, γιατί έρχονται πολλά μηνύματα ότι έχει πρόβλημα το σύστημα υποβολής, η πλατφόρμα υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Και βλέπω εδώ και ο Γιώργος, βλέπω εδώ και ο Διονύσης, και ο άλλος ο Γιώργος, ότι λειτουργεί. Δηλαδή, τις ώρες εμείς λέει δεν λειτουργεί. Δηλαδή, πότε θα λειτουργεί, 3 το βράδυ. Κάτι μου θυμίζει αυτό, 3 το βράδυ ή 5 το πρωί, γιατί αυτό διαβάζω στα μηνύματα. Ας το δουν εκεί στην ΑΔΕ λοιπόν, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε ότι δεν υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί καθόλου η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
0: Τώρα να πούμε και μια τελευταία εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Ένας άνδρας και μια γυναίκα λοιπόν είναι τραυματίες από την επίθεση. Είναι τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι ελαφρά τα τραύματά τους. Το περιστατικό έγινε στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης, σήμερα το πρωί. Ένας άνδρας λοιπόν, ο οποίος κρατούσε μαχαίρι, απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Διερχόμενοι ενημέρωσε το κέντρο άμεσης δράσης για το περιστατικό. Και κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε ήδη επιτεθεί σε 2 τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τους προκάλεσε ελαφρά τραύματα στα χέρια. Έχουμε λοιπόν και τέτοια φαινόμενα πλέον. Ναι. Μένει τώρα να μάθουμε τι και πώς.
1: Και γιατί.
0: Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και γιατί έκανε αυτή την επίθεση.
1: Ακριβώς.
0: Προφανώς βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών. Αυτή είναι η τελευταία λοιπόν εξέλιξη. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, κίνηση για τους στους δρόμους. Για πες μας, Παναγιώτη, τι συμβαίνει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Χθες λέγαμε 20 Ιουλίου πιο χαλαρά τα πράγματα. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, όπως γίνεται καθιερωμένα κάθε εβδομάδα, τις Τρίτες έχουμε περισσότερη κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Καϊδάρη μέχρι Σκαραβαγκά και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή είναι η ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη, Σταδίου και Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Από νωρίς και σήμερα με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη.
0: Θα σας συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20. Τώρα, χθες είχαμε και την επιστροφή των θριαμβευτών στην Ισπανία.
1: Ναι, ναι.
0: Η ομάδα λοιπόν της Ισπανίας επέστρεψε στη βάση της. Εκεί έτυχε θερμής υποδοχής στη Μαδρίτη από τους φιλάθλους. Εκατοντάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους για να αποθεώσουν τους πρωταθλητές κόσμου, οι οποίοι έγιναν δεχτοί και από τη βασιλική οικογένεια. Ήταν ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετήθια. Ήταν εκεί το πρωτόκολλο, ξέρεις αυτό που μου αρέσουν εμένα. Ωραία πράγματα, τέλος πάντων.
1: Αρέσουνε.
0: Ναι, ωραία. Έχει μια έγκλη, έχει μια
1: κομπιά. Ωραία, η Λετήθια μου αρέσει και εμένα και το στυλ της μου αρέσει. Πανέμορφη και πολύ ωραίο στυλ και πολύ ωραίο το outfit όλα.
0: Και ο Φελίπε, μια χαρά. Παλικάρι, 2 μέτρα. Φυτενής. Χρωμοστασιά, μια χαρά. Τα λέμε.
1: Δεν πήγε εκεί πέρα να του πει.
0: Δεν προλάβαινα. Πού να βρω κάμω. Ναι. Μετά συναντήθηκα και με τον.
1: Αυτή η κοιλιά όμως που θα την έβαζε εκεί. Εκεί είναι όλοι, ξέρει, τι είδε πώ.
0: Και εγώ έτσι θα ήμουν. Στιτό, σαν Κυπαρίσι.
1: Μα την κοιλιά, πώ θα ήσουν.
0: Κυπαρισένια.
1: Γυλιά.
0: Ναι.
1: Θα την
0: κοιλιά. Και μετά συναντήθηκαν και με το Σάντσεθ εκεί πέρα. Όπω είναι λογικό.
1: Πανηγυρικό κλίμα.
0: Είναι εορταστικό το κλίμα στην Ισπανία και δικαίω γιατί η ομάδα πήρε το Μουντιάλ και ήταν η καλύτερη ομάδα εκεί. Η Ισπανία έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και έρχεται χθε λοιπόν ο πρωθυπουργό, παιδί μου, στην ομιλία του εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία να κάνει τον παραλυρισμό.
1: Καλά έκανε.
0: Δηλαδή.
1: Έχει, είναι, παιδί μου, είναι trend τώρα, γι' αυτό.
0: Ναι. Και λέει, ας πούμε, ότι η Νέα Δημοκρατία μοιάζει με την Ισπανία.
1: Αυτά.
3: Ίσως με έναν τρόπο και εμείς να θυμίζουμε λίγο την νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλου, την Ισπανία. Προσέξτε. Τι έκανε η Ισπανία? Ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας. Άρα δηλαδή την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όταν έχεις την μπάλα, εσύ μάλλον θα βάλεις γκολ. Όταν κυνηγάς να πάρεις την μπάλα, κάποιος άλλος μάλλον κινδυνεύει να δει. Εμείς λοιπόν έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Λοιπόν, έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27 και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν. Όχι οι δίθεν μεμονωμένοι. Σταρ.
0: Ίδια η Ισπανία. Ίδια αυτή η στέγια παράλλακτη.
1: Κερδίζουν οι ομάδες, όχι μεμονωμένοι. Η Σταρ.
0: Και όχι η Σταρ, ναι.
1: Τι, δεν σου κάνει για κάπου ρίχνει τα βέλη του.
0: Α, εγώ δεν κατάλαβα κάτι.
1: Εγώ για τον Τσίπρα νομίζω ότι το είπε. Ό,τι δεν είναι. Εμείς είμαστε ομάδα. Είμαστε ένα κόμμα που είμαστε ομάδα. Δεν είμαστε κάποιοι που το παίζουν Σταρ.
0: Α, ότι δεν έχει βγει ένας μπροστά δηλαδή.
1: Τι
0: αυτό θέλεις να πεις.
1: Εννοώ ότι είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εσύ
1: όπως
0: βλέπεις τώρα τη Νέα Δημοκρατία, σου θυμίζει την Ισπανία. Δηλαδή, ο Ρόδρυ ποιος είναι
1: αυτό.
0: Ο Γιαμάλ ποιος είναι. Ο θέλω Γιαμάλ να μάθω.
1: Δεν ξέρω τώρα, αλλά μου θυμίζει.
0: Σου θυμίζει.
1: Δεν ξέρω εγώ.
0: Ναι. Παιδιά, πείτε μας και εσείς, δηλαδή ποιος είναι.
1: Είμαστε στην ομάδα. Ναι. Παίζουμε ομαδικά.
0: Ποιος είναι ο Ρόδρυ, ποιος είναι ο Γιαμάλ.
1: Δεν ξέρω αυτούς, ποιος είναι τον ξέρω.
0: Ο Ιαρθάμπαλ, ο Φεράν Τόρες, ο Νίκο Γουίλιανς,
1: δεν παραθεμάσαι.
0: Ο Πέδρη.
1: Α, αυτά είναι.
0: Πείτε μας εσείς, παιδιά, στο studio 3LFM.gr, αν σας θυμίζει η Νέα Δημοκρατία την Ισπανία που κατέκτησε το Μουντιάλ. Πάντως ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός θες για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
3: Δεν θα κουραστώ να το λέω, βλέπω εδώ πέρα και δημοσιογράφους οι οποίοι παρακολουθούν την συνεδρίαση μας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και αυτή η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία. Και βέβαια, να κλείσω με αυτό, εκλογές όπως σας είπα θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Και το ξέρετε αυτό για αρκετούς μήνες μέχρι να προκυρηθούν οι εκλογές.
1: Τους βλέπω τους βουλευτές και τους υπουργούς μέχρι τις εκλογές σιφλίδες θα γίνουν από το τρέξιμο. Γιατί έχουν ξεκινήσει. Άρα πόσο να τρέξουν, τρέχουν μέχρι τις εκλογές θα έχουν γίνει όλοι, μοντέλα θα έχουν γίνει.
0: Πάντως έπεσε και μια πρόβλεψη χθες στο τραπέζι, να ξέρεις. Την έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης και τώρα να κάνει πρόβλεψη έτσι τυχαία. Δεν ξέρω πόσο τυχαία μπορεί να είναι. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε στη χθεσινή πρωινή εκπομπή του Αντένα με τον Νίκο Ρογκάκο. Εκεί μίλησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Να ακούσουμε την πρόβλεψή του.
4: Εγώ κρατάω τώρα ότι ο κ. Μητσοτάκης λέει ο Πρωθυπουργός, τον Οκτώβριο λέει δεν θα πάμε σε εκλογές. Ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κερδίσει εκλογές τον Οκτώβριο.
5: Ναι, προτάσεις την θεσμικότητα.
4: 2 Νοεμβρίου βεβαίως είναι η Κυριακή μετά από τον Οκτώβριο. Εγώ τώρα με κάτι άλλο θέλω να ξεκινήσω.
5: Αυτό σας έφυγε Οκτώβριο και πήγε στο Νοέμβριο.
4: Ναι, μωρέ, 2 Νοέμβρη. Γι' αυτό, για να μην πάει Οκτώβριο.
5: Θέλετε να σας κάνω πρόβλεψη εκλογών.
4: Να μου πείτε, ναι.
5: Μάιος του 27.
0: Ο Άδωνης λοιπόν Γεωργιάδης κάνει πρόβλεψη για Μάιο του 2027.
1: Δεν ξαναβάζω στοίχημα, ούτε Γουρνοπούλης, ούτε Κατσικάκια, τίποτα. Είχα βάλει στοίχημα, το χάσα τις προηγούμενες εκλογές. Έλεγα θα γίνουν νωρίτερα, δεν έγιναν. Άρα δεν ξαναβάζω στοίχημα. Τέλος.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε και χρηστικές πληροφορίες που έχει ετοιμάσει το κορίτσι μας.
6: Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και λέει λοιπόν ο Αβραάμ στο ερώτημα το οποίο τέθηκε νωρίτερα, ναι. Η Νέα Δημοκρατία μοιάζει τελικά με την Ισπανία, παραμένει πρωταθλήτρια με μια μικρή διαφορά. Η Ισπανία κέρδισε επειδή οι παίκτες της έπαιζαν ο ένας για τον άλλον. Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει επειδή οι αντίπαλοι της παίζουν ο ένας εναντίον του άλλου. Δεν έχει και άδικο ο Αβραάμ σε αυτό που γράφει στο μήνυμά του, εννοώντας τον κατακαιρματισμό που καταγράφεται εδώ και πάρα πολύ καιρό στον χώρο της αντιπολίτευσης.
1: Συνεχίζονται οι κεντροαριστερά, να έχει προβλήματα η κεντροαριστερά.
0: Ο Νίκος λέει για παράδειγμα, ναι, ο Κωστής ο Χατζηδάκης είναι ίδιος ο Κουκουρέγια. Μπράβο ρε Νίκο, να είσαι καλά, καλή σήμερα. Τουλάχιστον έχετε και χιούμορ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πω λίγο για τα πατίνια. Έτσι,
0: πεις,
1: γιατί ήταν ένα θέμα που μας απασχόλησε πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε και ατυχήματα και δυστυχήματα και νέα παιδιά να χάνουν τη ζωή τους. Έτσι, η κυβέρνηση φέρνει προσψήφιση σήμερα 4 νέες παρεμβάσεις. Για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, θυμάσαι που λέγαμε ότι κάποια τα πείραζαν κιόλας, τα παίρναν και τα πείραζαν για να τρέχουν πιο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ότι τρέχαν στους δρόμους με ταχύτητες πάνω από τα αυτοκίνητα. Πολύ παραπάνω από τα αυτοκίνητα. Έτσι, με βάση και τη ρύθμιση που θα ψηφιστεί σήμερα, απαγορεύεται η χρήση, η πώληση και η μίσθωση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Απαγορεύεται. Δεν θα μπορείς ούτε να νοικιάζεις, ούτε να μισθώνεις, ούτε να χρησιμοποιείς, ούτε να σου πωλούν, ούτε κάποιος να πωλεί σε ανήλικο κάτω το 17 πατίνι. Λοιπόν, καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση, και αυτό είναι σημαντικό, και έτσι έπρεπε να είναι, για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια, και δημιουργείται ειδικό μητρό στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όποιος χρησιμοποιεί πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Και αυτό είναι πολύ σωστό. Έπρεπε να έχει γίνει και άργησε να γίνει. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις όπως η κυκλοφορία σε δρόμους, όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αν θες τη δική μου άποψη, την προσωπική μου, τα 50 χιλιόμετρα για ένα πατίνι είναι πάρα πολλά. Γιατί είσαι, δεν είσαι προφυλαγμένος από κάπου. Εντάξει, αφορά στο κράνος σου που είναι υποχρεωτικό και. Ναι, ναι, ναι, δεν είναι. Και, δεν ξέρω αν έχει και ευστάθεια, έτσι. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχει. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις 4 παρεμβάσεις προσπαθεί η κυβέρνηση να προστατεύσει τους ανήλικους που προγραμματικά έπαιρναν το πατίνι, γιατί μπορούσαν να το πάρουν οι άνθρωποι. Το έβρισκαν τα παιδιά, δεν φταίγαν τα παιδιά. Έτσι και κυκλοφορούσαν και στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Δηλαδή, έβλεπες τα πατίνια να τρέχουν πιο πολύ από ό,τι έτρεχαν τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα. Υποχρεωτική ασφάλιση, πραγματικά και αυτό για μένα ξαναλέω είναι πάρα πολύ καλό. Και για αυτόν που έχει το πατίνι και που οδηγεί, αλλά και για αυτόν που αν γίνει ένα ατύχημα. Ένα ασφαλισμό το πατίνι.
0: Σωστά.
1: Σήμερα λοιπόν ψηφίζονται οι σχετικές παρεμβάσεις.
0: Να επανέλθουμε για λίγο στην επίθεση που λέγαμε νωρίτερα,
1: ναι,
0: στην Ακρόπολη. Οι τελευταίες λοιπόν πληροφορίες, όπως τις μεταφέρουμε από το ενικός.gr, είναι ότι ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι 2 Αμερικανούς τουρίστες. Γίνεται λόγος και για Έλληνο-Αμερικανούς, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί έξω περίπου από το μουσείο, απέναντι από το μουσείο της Ακρόπολης. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον δράστη. Οι τουρίστες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες από το ΟΕΚΑΒ, με τον άνδρα να φέρει πιο σοβαρά τραύματα στο πόδι. Να έχει χάσει αρκετό αίμα σύμφωνα με τις πληροφορίες και να νοσηλεύεται αυτή την ώρα στον Ερυθρό Σταυρό. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρότερα στα χέρια. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Τώρα μένει να μάθουμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και γιατί έγινε αυτή η επίθεση. Και βέβαια να ευχηθούμε ο άνθρωπος που νοσηλεύεται πιο σοβαρά στο νοσοκομείο να έχει καλή εξέλιξη για την υγεία του. Αλλά είναι ένα περιστατικό που εμείς εδώ τουλάχιστον δεν έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας. Μένει να μάθουμε τα κίνητρα του δράστη.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Που τέλος Ιουνίου τελείωσε.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο.
1: Είναι νομίζω
0: ότι
1: 4.500 ήταν οι άνθρωποι που είχαν ενταχθεί σε αυτό το πολύ σημαντικό και πολύ καλό πρόγραμμα, πραγματικά, με συγκεκριμένα κριτήρια. Εντάξει, όταν έχεις καρδιολογικά προβλήματα ή έχεις ένα δίκτυο μάζα σώματος πάνω από. Δεν θυμάμαι τώρα πώς ήταν, 38 νομίζω. Λοιπόν, σταμάτησε το πρόγραμμα. Οι άνθρωποι τα συνταγογραφούσαν τα φάρμακά τους, που είναι πανάκριβα για την παχυσαρκία, και ξαφνικά βρέθηκαν να μην μπορούν να πάρουν αυτά. Είτε είναι χάπια, είτε ενέσιμα, ό,τι και αν είναι. Χθες ή πληρώτη ο Υπουργός Υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη, μιλώντας στο Άξιον, είπε ότι δεν θα σταματήσει. Θα συνεχιστεί η συνταγογράφηση των συγκεκριμένων φαρμάκων. Επεξεργάζονται με τον Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, μία λύση. Μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα υπάρξει αυτή η λύση. Και έτσι οι άνθρωποι αυτοί που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία θα συνεχίσουν να παίρνουν και να συνταγογραφούνται τα φάρμακά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους, ξαναλέω, γιατί ξαφνικά, ενώ πήγαιναν πάρα πολύ καλά, σε πολλαπλά επίπεδα, δηλαδή είχε βελτιωθεί η υγεία τους, είχαν χάσει βάρος, βρέθηκαν ξαφνικά να μην μπορούν να πάρουν τα φάρμακα αυτά, γιατί δεν μπορούσαν να τα συνταγογραφήσουν και επειδή είναι πανάκριβα, δεν μπορούσαν να τα πάρουν, δεν μπορούσαν να πάρουν ιδιωτικά. Έτσι λοιπόν, κύριε Αγαπητάκη, είπε ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα έχουμε τη λύση. Και αυτοί οι 43.500 δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να παίρνουν κανονικά τα φάρμακά τους μέσω συνταγογράφησης.
0: Μακάρι, γιατί οι άνθρωποι ανησυχούν και το βλέπουμε
1: μηνύματα
0: στα μηνύματα τα οποία έχουν στείλει εδώ στην εκπομπή. Με τον φόβο ότι θα σταματήσει το πρόγραμμα και θα μείνουν εκτός, όπως σταμάτησε τουλάχιστον μέχρι τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ που έχει κάνει η Αμαλία και τις πληροφορίες που έχει, θα βρεθεί λύση και θα συνεχιστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Η ενημέρωση λοιπόν ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται ελληνική.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
10: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
11: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
12: Τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Θα είναι μια πολύ δύσκολη αντίπαλος, ανέφερε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την Αϊμέγγεν, με την οποία κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έχει κάνει μια από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων για την Ολλανδική ομάδα που τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος της χώρας της. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, Αμάλια, παιδί μου, που θυμηθήκε στα νιάτα σου τώρα εκεί και μου χορεύει σαραμπερκέτι άμμο.
1: Καλοκαιρινό κομμάτι αυτό.
0: Έτσι είναι,
1: σε καλοκαιρινό mood.
0: Είναι και από τα νιάτα μας. Τώρα να τα λέμε αυτά.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είναι από τα νιάτα μου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Από την εφηβεία μου.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου, αιώνια έφηβη στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο Δούκας Κεσαριανής στο άλλο μικρόφωνο.
0: Αυτός, ο κύριος Τάκης Μαυράκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Κώστα, ο οποίος αναφέρεται στον χρόνο των εκλογών. Είναι ένα από τα ζητούμενα. Πότε θα γίνουν οι εκλογές? Άλλοι λένε τέλη Σεπτεμβρίου. Άλλοι λένε τον Οκτώβριο. Άλλοι τον Νοέμβριο. Άλλοι τον Μάρτιο. Ο Άδωνης λέει τον Μάιο. Κάποιοι λένε μέχρι και τον Ιούνιο. Το θέμα είναι όμως, Αμαλία μου, πέρα από τον χρόνο των εκλογών και το δίλημα αυτών των εκλογών.
1: Ποιο είναι το δίλημα?
0: Ποιο θα είναι λοιπόν το δίλημα αυτών των εκλογών?
1: Ας, τα διλήμματά τους τα κόμματα.
0: Ακριβώς. Για να ακούσουμε λοιπόν ποιο μπορεί να είναι το δίλημα των εκλογών.
2: Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Όχι, δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος.
0: Λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος.
0: Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος.
1: Είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Τώρα που είπες Βελόπουλος, τι λέει και ο κύριος Βελόπουλος?
1: Ναι, ναι.
3: Είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου.
2: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε το εξής. Χάος ή Βελόπουλος. Διαλέγει ο ελληνικός λαός.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι το δίλημα.
1: Βελόπουλος
0: ή Χάος. Διαφορετικά χαθήκαμε. Ή Βελόπουλος ή χαθήκαμε.
1: Τι κάνεις έτσι?
0: Είμαι παραστατικός, το έχω πει.
1: Εντάξει, το ζεις.
0: Παίζω τώρα.
1: Εντάξει, έλα, έλα. Ναι. Σε παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε παρακαλώ.
0: Επόμενο δίλημα, γιατί είναι πολλά τα διλήμματα τα οποία έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο.
1: Έχω πολλά διλήμματα αυτόν τον καιρό. Δεν θέλω άλλα.
4: Το δίλημα είναι μνημόνιο, συνέχεια μνημονίου ή ΣΥΡΙΖΑ. Το δίλημα είναι υποταγή ή αποφασιστική σκληρή διαπραγμάτευση. Το δίλημα είναι λιτότητα ή ανάπτυξη.
0: Όχι, αυτό είναι παλιό το δίλημα. Το μνημόνιο, η ΣΥΡΙΖΑ είναι παλιό. Όχι
1: αυτό.
0: Το καινούριο θέλουμε. Το καινούριο δίλημα θέλουμε τώρα.
4: Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα.
0: Αυτό είναι λοιπόν το καινούριο δίλημα.
1: Γιατί δεν παίρνει και το παλιό.
0: Παλιό ήταν, με το μνημόνιο τώρα.
1: Ήταν λιτότητα.
0: Έχουμε και άλλα διλήμματα, όμως δεν σταματάμε εδώ.
3: Το πραγματικό δίλημα είναι το παλιό πολιτικό σύστημα ή κάτι καινούριο. Και αν είναι κάτι καινούριο, θα είναι λαϊκιστικό, θα είναι κάτι δηλαδή βασισμένο στο λαϊκισμό και σε ψεύτικες υποσχέσεις, ή θα είναι ρεαλιστικό?
0: Ο Στέφανος ο Κασελάκης λέει το παλιό ή το καινούριο.
1: Αυτό
0: είναι
1: λαϊκισμός
0: το δίλημα.
1: Λαϊκισμός ή ρεαλιστικό.
0: Παιδιά, εμείς σας θέτουμε τα διλήμματα και εσείς αποφασίζετε και παίρνετε. Δηλαδή, ποιο δίλημα σας κάνει καλύτερο. Έχω κι άλλα, τι νομίζεις? Έτσι γρήγορα θα τελειώναμε.
1: Για να βάλτε, για ρίξτε.
0: Ανδρέας Λοβέρδος. Δίλημα.
5: Το πρώτο δίλημα είναι Πασόκ ή Κινάλ ή Κηδισό ή κάτι άλλο.
1: Είναι παλιό.
5: Εισηγούμε Πασόκ.
0: Λέει Πασόκ.
1: Πασόκ,
0: Πασόκ λέει ο Ανδρέας Λοβέρδος.
1: Όχι, πάλι παλιό έβαλες.
0: Ούτε Κινάλ ούτε Κηδισό, Πασοκάρα, έτσι. Αυτό λέει ο Ανδρέας Λοβέρδος.
1: Έλεγε.
0: Αλλά το δίλημα δεν είναι μόνο το δίλημα των εκλογών. Είναι και το ποιος θα είναι πρωθυπουργός.
1: Και αυτό είναι δίλημα. Γιατί είναι δίλημα?
0: Σου έχω και εκεί απάντηση.
1: Για ρίξω.
0: Έρχεται αμέσως τώρα από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη.
6: Και εσείς τι θα επιθυμούσατε, Μητσοτάκη πρωθυπουργό ή Τσίπρα πρωθυπουργό?
7: Κανένα από τους δύο.
6: Όχι, αν το δίλημα ήταν ή ο ένας ή ο άλλος.
7: Όχι, αυτό δεν είναι δίλημα.
6: Ποια ήταν, ποια είναι η άλλη
1: λύση?
7: Είναι ένα δίλημα.
6: Η άλλη λύση ποια είναι?
7: Τα διλήμματα εγώ.
6: Πρωθυπουργός.
7: Βέβαια, γιατί?
1: Μα φυλάξει
0: εδώ. Δεν υπάρχουν διλήμματα. Εδώ είναι μονόδρομο.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Παναγιώτης Λαφαζάνη.
1: Για πρωθυπουργό. Καλό χρυσό, αλλά όχι. Για εντάξει, μην το ζήσουμε κι αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν στο βάζει σαν δίλημα.
1: Σου λέει μόνο εγώ είμαι, παιδί.
0: Να διαλέξει, να δυσκολευτεί.
1: Όχι, είναι μονόδρομο.
0: Σου λέει τέρμα, ρε παιδί μου, αυτό είναι. Μερικά λοιπόν από τα διλήμματα διαλέγετε και παίρνετε.
1: Λοιπόν, τώρα μου. Κοιτάξτε, ξέρετε, αυτές οι γνωστοποιήσεις, ενημερώσεις που έρχονται στα κινητάκια, έτσι σου έρχονται τα push που λέμε. Και έρχεται λοιπόν μια είδηση από τον Bloomberg, έχει βγει Goldman Sachs. Στο λέω, πρόσεξε να δεις. Αμερικανικός οίκος, από τους μεγαλύτερους, και λέει ότι αν συνεχιστεί η κρίση στα στενά του ορμού, το πετρέλαιο θα εκτιναχθεί. Δεν είναι το βασικό του σενάριο βεβαίως, αλλά μπορεί στα $120 το βαρέλι.
0: Καλά, δεν το είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάλι.
1: Το είδαμε, αλλά έχει πέσει στα 88, 87, 85.
0: Ξέρεις τι ακούω όμως, Αμαλία μου? από τους ειδικούς. Έτσι, εγώ δεν είμαι ειδικός, παιδιά. Εγώ δεν ξέρω την τύφλα μου. Προσπαθώ να μάθω από τους γνωρίζοντες.
1: Ναι.
0: Αυτοί λένε λοιπόν ότι βλέπουν μια συγκρατημένη άνοδο. Δηλαδή οι αγορές. Ναι, λειτουργούν έτσι κάπως συγκρατημένα. Κάτι ξέρουν. Κάπου ποντάρουν.
1: Ναι, από την άλλη, στο Elon Musk δεν είναι το βασικό μου σενάριο. Το βασικό μου σενάριο είναι να παραμείνει το πετρέλαιο πάνω εκεί κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Αλλά αν συνεχιστεί η κρίση, μπορεί να φτάσει και τα 120. Και τα 80 πολύ ψηλά είναι. Αλλά τα 120 είναι φιάλτης. Αυτό εννοώ. Γιατί με 80 δολάρια το βαρέλι που είναι τώρα 88, έχουμε αυτές τις τιμές στα καύσιμα. Αν φτάσει 100, τι θα έχουμε.
0: Αντίο ζωή.
1: Αντίο ζωή. Και ο Real Blogger λέει και καλημέρα. Ένα είναι το δίλημα. Προφιτερόλ ή τούρτα παγωτό. Σωστά.
0: Σωστό.
1: Μη βάζει τέτοια
0: άλλο
1: δίλημα.
0: Άλλο δίλημα. Ο Γιώργος, προφιτερόλ ή τυραμισού. Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Ναι.
0: Για απάντησε λοιπόν.
1: Εσύ απάντησε. Μου τρώω αγγλικά.
0: Δεν μπορώ να διαλέξω ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
1: Εγώ θα διάλεγα το τυραμισού.
0: Εγώ και τα δύο.
1: Εντάξει, πρέπει να διαλέξω.
0: Είμαι αναποφάσιστος.
1: Όχι, αποφάσισε. Δεν γίνεται, έτσι είσαι και στην κάλπη.
0: Καλά, εκεί να δεις. Εκεί να δεις.
1: Εγώ πάω αποφασισμένη.
0: Εγώ ποτέ.
1: Ναι.
0: Εγώ ποτέ.
1: Αποφασισμένη μία ώρα πριν πω στην κάλπη.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική, στην Πάτρα. Μας καίει ήδη, λέει ο Κάψωνας. Ναι. Καλημέρα, Αγγέλικα, να είσαι καλά.
1: Και στην Ποθητή στη Σαντορίνη, καλημέρα που μου έχει στείλει δύο καταπληκτικές φωτογραφίες. Πραγματικά, εντάξει, υπέροχη Σαντορίνη. Καλημέρα, Ποθητή μου.
0: Right. Υπέροχη η Σαντορίνη για τους ξένους, έτσι. Γιατί παιδιά να τα λέμε και αυτά. Έλληνας δεν μπορεί να πατήσει το ποδαράκι του. Δηλαδή, το αν δεν Σαντορίνη. Είσαι από εκεί, να έχεις κανένα σπιτάκι ή κανένα γνωστό κτλ. Για να πας Σαντορίνη, κομματάκι δύσκολο. Τι βλέπουμε και εμείς πλέον από φωτογραφίες και από βίντεο. Τελευταία ενημέρωση για την επίθεση νωρίτερα στην Ακρόπολη με τους δύο Αμερικανούς τουρίστες τραυματίες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί, αντιμετωπίζει λέει, ψυχολογικά προβλήματα. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που υπάρχει. Όπως σας είπαμε, ο άνδρας νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό με τραύματα στο πόδι, η γυναίκα ελαφρότερα κατάσταση. Τραύματα στα χέρια. Έχουν μεταφερθεί και οι δύο στον Ερυθρό Σταυρό.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort, χτισμένο σε ιδιωτική χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα.
0: Το σπα, γιατί δεν λες την τώρα Μπακογιάννη.
1: Έτσι το τονίζω.
0: Δεν έχει το ίδιο αξάν, δεν έχει την ίδια προφορά με το σοκολάτα.
1: Πανάθεμάσαι, τι σου ήρθε στο μυαλό. Πανάθεμάσαι.
0: Έτσι όμως το σπα.
1: Σπα. Σοκολατάκι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και ο Μιχάλης λέει, το μόνο δίλημα που ξέρω εγώ, δηλαδή ο Μιχάλης, είναι ούζα ή τσίπουρα.
0: Α.
1: Εντάξει.
0: Δίλημα μεγάλο.
1: Μεγάλο δίλημα, γι' αυτό δεν μπορώ
0: εκεί
1: να πω.
0: Εκεί ψηφίζω ούζα.
1: Εγώ τσίπουρο με γλυκάνισο.
0: Σιγά μη συμφωνούσα.
1: Ναι, εντάξει, αλίμονο. Και ο Δημήτρης λέει, καζάν τυπή ή κιούνεφε. Το
0: τώρα,
1: μόνο δίλημα.
0: Φίλε, τώρα εντάξει.
1: Και, εντάξει τώρα
0: βάζει δύσκολα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Όπα, είπαμε κάπου δηλαδή. Ναι.
1: Και ο Βασίλης λέει, καλαμάρι, μόλις πέταξε ιδέα προφιτερόλ με γεύση τυραμισού και πάμε παραλία.
0: Oh, ωραίος ο Βασίλης.
1: Ωραίος ο Βασίλης, ωραίος.
0: Καλημέρα,
1: ωραίος,
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη μου.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ξεκινήσαμε φυσικά με τη ζέστη, η οποία σήμερα στην Αττική θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Σε άλλες χώρες, σε άλλες περιοχές της χώρας θα χτυπήσει και 40 και 41. Εκεί η Λάρισα που είναι πιο επίφοβη μπορεί να δείξει και κανένα 40 διάρι. Αλλά Αττική 37 με 38, στην υπόλοιπη χώρα σε κάποια υπηρετικά 40 με 41 κατά μέσο όρο. Για τις τιμές των καυσίμων τα είπαμε, έχει εξαναμειστεί αυτή η έκπτωση που είχε προκύψει από τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα διελιστήρια. Έχουν φύγει λοιπόν και αυτά τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 5 στο πετρέλαιο κίνησης. Οι τιμές που τουλάχιστον καταγράψαμε σήμερα το πρωί κυμαίνονται γύρω στο 1,998 για την αμόλυβδη, 1,949 για το πετρέλαιο κίνησης. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, σε πολλά πρατήρια, οι αμόλυβδοι με το πετρέλαιο κίνησης έχουν πολύ μικρή διαφορά στην τιμή. Έχει φτάσει το πετρέλαιο κίνησης στην αμόλυβδη. Flirt avec toi. Η Αμαλία μας είπε και για τις συντάξεις χειρίας.
1: Έτσι, σήμερα ψηφίζεται αυτή η ρύθμιση. Δεν θα υπάρχει πια η περικοπή από το 70 στο 35%. Άρα θα διπλασιαστούν κάποιες συντάξεις. Είναι σημαντικά. Καταργείται ένας μνημονιακός νόμος. Έτσι. Και όποιος, αυτό γινόταν σε όποιος εργαζόταν ή έπαιρνε άλλη σύνταξη. Αυτό δεν θα γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ήταν σε μεγάλη ανησυχία πάρα πολλοί συνταξιούχοι που ελάμβαναν συντάξεις χειρίας.
0: Σας είπαμε και για εκείνη την άτυχη γυναίκα η οποία δήλωνε άστεγη, άπορη.
1: Τη σκέφτομαι.
0: Τελικά, μετά τον έρευνο που έκανε η ΑΔΕ, αποκαλύφθηκε ότι ζούσε σε μια πισίνα. Σε μια βίλα 280 τετραγωνικών στα Βόρεια Πράσα.
1: Με πισίνα,
0: όπως λέει και η Κάτζου και το τονίζει
1: κιόλας.
0: Με
1: πισίνα!
0: Είναι ένα ακύκλωμα λοιπόν που είχαν στήσει κάποιες εταιρείες φαντάσματα με εικονικά τιμολόγια. Και
1: πολλά λεφτά, 99 εκατομμύρια συναλλαγές.
0: Ακριβώς, με κέρδος περίπου 17 με 18 εκατομμύρια.
1: Δηλαδή ούτε καν ένα μικρό εισόδημα. Δήλωνε άστεγη, απίστευτα πράγματα. Του τσίμπησε η ΑΔΕ βεβαίως.
0: Άκουσατε και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι παρόλα αυτά θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να είναι έτοιμη καθημερινά να τρέχει σαν οι εκλογές να γίνονται αύριο. Ενώ έκανε και την παρομοίωση της Νέας Δημοκρατίας με την Ισπανία που κατέκτησε το Μουντιάλ γιατί λειτουργεί ως ομάδα. Η Αμαλία μας είπε.
1: Για τα πατίνια που ψηφίζονται σήμερα οι τέσσερις παρεμβάσεις, έτσι. Είπαμε για την παχυσαρκία, τα φάρμακα, τα συνταγογραφούμενα. Το πρόγραμμα έλεξε, το προλαμβάνω. Αλλά όπως είπε η κυρία Αγαπηδάκη, μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αναζητούν μια λύση που θα βρεθεί μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο. Έτσι, οι 43.500 δικαιούχοι θα παραμείνουν στο πρόγραμμα και θα παίρνουν τα φάρμακά τους για την παχυσαρκία δωρεάν.
0: Αρκετά μηνύματα σχετικά με τα πατίνια. Ο Διονύσης λέει να τα απαγορεύσουν από τους δρόμους και όχι να τα επιτρέπουν άνω των 17. Τα βλέπουν να κυκλοφορούν στην Κηφισίας κανονικά.
1: Κοίτα, εγώ έχω και μια ένσταση. Δηλαδή, αυτός που είναι από 17 και πάνω, 17, 18, 19, μπορεί να έχει ένα πατίνι και να πηγαίνει σφαίρα στο δρόμο. Και αυτό είναι λάθος. Για μένα είναι προβληματικό και αυτό. Έτσι.
0: Και ο Νικηφόρος, σωστό και δίκαιο να υπάρχει νομικό πλαίσιο για τα πατίνια, αλλά μήπως με προσοχή και πάνω απ' όλα μελέτη να υπάρξει νομικό πλαίσιο και για τα ηλεκτρικά αλλά και συμβατικά ποδήλατα. Το πάει ένα βήμα παραπέρα. Ο Νικηφόρος, καλημέρα και στον Αλέξανδρο στην Ολλανδία. Εδώ λέει υπάρχουν σοβαρές υποδομές και δρόμοι για τα ποδήλατα, τα ηλεκτρικά πατίνια τα έχουν απαγορέψει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν ηλεκτρικά πατίνια στην Ολλανδία.
1: Ποδήλατα, έχει ποδήλατα δρόμους.
0: Ναι, αλλά σου λέει υπάρχει απαγόρευση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Καλημέρα και σε σένα, Αλέξανδρε. It's impossible to stay, but there's one thing I must say before I go. I love you. Ο Πάνος δηλώνει την συμπαράστασή του και την αλληλεγγύη του στην κυρία η οποία πιάστηκε.
1: Ναι,
0: με την βίλα και την πισίνα. Την κακομήρα λέει την είχε φάει η υγρασία από την πισίνα.
1: Πονάγανε τα κοκαλά της.
0: Καλημέρα. Και ο Γιώργος, πάντως οι άνθρωποι λέει είμαστε κακοί. Αντί να χαρούμε που η γυναίκα δεν είναι άστεγη και δεν είναι στο δρόμο, να πούμε χαλάλι, αμέσως λέει κυρώσεις, ποινές και όλα τα υπόλοιπα. Έχεις και εσύ τα δίκια σου, Γιώργο.

0: Η έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Θα είναι και για την παράταξή μας, αλλά και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις ένα τεστ αξιοπιστίας. Και εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν.
1: Στις κάλπικες υποσχέσεις λοιπόν κυκλοφορούν και συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός ότι στη ΔΕΘ θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είπε η επιλέξη.
2: Είναι κυρίως η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ αφορά τη 13η σύνταξη. Και το γεγονός ότι το πρόγραμμα, το οικονομικό και ό,τι ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ λένε στην κυβέρνηση ότι δεν είναι κοστολογημένο. Και τους καλούν να πάνε το πρόγραμμά τους και αυτό που λένε για τη 13η σύνταξη στο Γενικό Λογιστήριο. Να τα κοστολογήσει.
1: Θες υπήρξε η απάντηση και από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Λέει η Νέα Δημοκρατία, είμαστε λαϊκιστές που προτείνουμε την καταβολή της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις. Και αν το έχουμε κοστολογήσει, η πρώτη δόση είναι 400 εκατομμύρια, διότι ήδη έχει δοθεί ένα κομμάτι, και η δεύτερη δόση που θα δοθεί τον τρίτο χρόνο είναι 800. Πρωθυπουργός μάλιστα στη Βουλή το πει τρεις φορές, ενώ την προηγούμενη μέρα είχα κάνει εκδήλωση που παρουσίασα την απόλυτη κοστολόγηση.
4: Λεφτά υπάρχουν.
3: Λεφτά υπάρχουν για λογικά μέτρα. Γι' αυτό δεν είπαμε 14η σύνταξη. Είπαμε αυτό που θεωρούμε και μάλιστα τμηματικά ότι σηκώνει η ελληνική οικονομία.
2: Αυτό. Το σηκώνει η ελληνική οικονομία τμηματικά, γιατί σου λέει ότι στο τέλος της τρίτης χρονιάς, της τριετίας, θα δοθεί ολόκληρη η 13η σύνταξη, ότι εμείς θα τα έχουμε βρει τα χρήματα και ότι είναι κοστολογημένο το μέτρο. Αυτό λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Καλά, την καλύτερη απάντηση για το θέμα της 13ης σύνταξης. Α, η κυρία Βάσια Αναστασίου,
2: ναι,
1: αγαπημένη
2: φίλη μας.
1: Αυτής της εκπομπής. Εμφανίστηκε χθες στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά στο Open, όπου εκεί είχε αντιπαράθεση με την κυρία Σδούκου από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και η συζήτηση έφτασε φυσικά και στην 13η σύνταξη.
5: Όταν ένα σπίτι έχει προβλήματα, έχει μέσα ποντίκια, βάζει μια γάτα, δεν τον γκρεμίζει, κυρία Σδούκου. Γιατί έτσι αποδεικνύει ότι είσαι ανίκανο να διαχειριστεί μια κατάσταση που λειτουργεί στην υπόλοιπη
6: Ευρώπη.
5: Όπως κάνατε το ίδιο και με τις κοινωνικές κατοικίες και με τη δωρεάν μεταφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με τη μείωση του ΦΠΑ.
7: Ελάτε, κυρία Αναστασίου.
5: Να σας πω να κλείσω λίγο κάτι για να μιλήσει η κυρία Αναστασίου. Εγώ έχω βαρεθεί να ακούω ό,τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι μια ευρωπαϊκή κανονικότητα, μια που λέμε για την Ευρώπη. Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Πόσο κάνει! 400 εκατομμύρια η σύνταξη, 13η σύνταξη.
6: Είναι, ναι.
5: Πόσο έκανε η κατάρρευση του νόμου Κατρούγκαλου που λέγατε ότι θα φέρετε και δεν
6: είναι ανάγκη.
5: Πόσο
6: έλα,
5: έκανε η οριζόντια πόση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
1: Έχει βαρεθεί η γυναίκα, ρε παιδί.
2: Δεν βαρέθηκε να την ρωτάνε πόσο κάνει και πόσο κάνει.
1: Εμένα μου αρέσει και ο τρόπος που το λέει.
5: Ναι. Πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει.
1: Τόσο κάνει.
2: Θυμίζει τα παιδάκια, δεν είμαστε μικρά, δεν σε ρωτήσει εμά.
1: Ναι, ναι, αυτό ήταν αζιάρικο, ρε παιδί.
2: Πόσο κάνει, παιδί μου, αυτό πώς είναι.
5: Πόσο κάνει εκείνο.
1: Τι συμπαθούμε πολύ την κυρία Βάσια Αναστασίου, γιατί κατά καιρούς μας δίνει υλικό εδώ σε αυτή την εκπομπή, το οποίο χρησιμοποιούμε. Είναι έτσι και χαρούμενη. Τη αρέσει πάρα πολύ και η ελληνική μουσική.
8: Πίσω από τη γλάστρα, με το για σε μη ξέρεις που.
1: Ξέρω.
8: Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού. Σε περίπτωση που. Θέλεις ξανά να έρθεις.
2: Τα λέει όλο.
8: Μας ακούει η κυρία Αναστασίου.
1: Α, την καλημέρα μας, την καλημέρα.
2: Είστε θεότητες.
1: Την αγάπη μας. Καλημέρα.
2: Είναι εξαιρετικό κορίτσι και έξω καρδιά η Βάσια Αναστασίου.
1: Δεν αμφιβάλλω καθόλου, φαίνεται η γυναίκα.
2: Και κάνει, έχει και αίσθηση του χιούμορ και της αρέσει όλο αυτό. Εμένα, δηλαδή, την πάω με χίλια.
1: Κυρία Αναστασίου μου, αφού μας ακούς αυτή την ώρα, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση.
5: Πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει.
1: Την αγάπη μας, καλημέρα, καλή συνέχεια. Παναγιώτης Μολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
9: Καλημέρα και πάλι. Απτόητη η κίνηση. Περισσότερα θα πάμε την προηγούμενη ώρα. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδιόν διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου και Πειραιώς στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος του Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.

0: κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Έχεις και δύο προσωπικά μηνύματα. Το ένα είναι από τον Νίκο. Άρχοντα Βολάνη, πες μας την κίνηση και στον Αϊμέγγεν.
0: Θα τη μάθουμε σε δύο εβδομάδες.
1: Και ο Γιώργος, ο οποίος φαίνεται να μην σε αγαπάει πάρα πολύ, σε καλωσορίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Είναι από τη δική μου πλευρά, καταλάβεις.
0: Μπορώ να δω το μήνυμα.
1: Μετά θα στο δείξω.
0: Εντάξει.
2: Για να το πάρει και το στο δείξω εγώ.
0: Πρόσεχε όλα τα μηνύματα.
1: Όχι, εντάξει.
2: Μην πειράζει το Βολάνιο.
1: Λίγο ρε παιδί μου, λίγο, ένα κομματάκι. Τώρα, να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό. Στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε οδήγησε την Ισπανία στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου 2026 και έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του θεσμού. Γεννημένος στις 21 Ιουνίου του 1961, ο Ισπανός τεχνικός κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο σε ηλικία 65 ετών και 28 ημερών και έγινε ο γυραιότερος προπονητής που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής. Άφησε στη δεύτερη θέση τον Βισέντε Ντελ Μπόσκε, ο οποίος πριν από 16 χρόνια, σε ηλικία τότε 59 ετών, οδήγησε τη Ρόχα στην πρώτη κατάκτηση μουντιάλ της ιστορίας της στη Νότια Αφρική.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως,
3: Λατό FM. Στους 103,3.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
8: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
10: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
8: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
10: Σίκα, πώς?
8: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε. Και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
11: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ!
12: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
13: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
16: Με άκουσες να πω κάτι, δεν διάβασα το μήνυμα.
17: Ναι, αλλά έβαλε ηχητικό.
16: Εγώ μόνο του πετάχτηκε.
17: Μόνο του πετάχτηκε, ναι. Όλα μόνο του πετάγονται σε αυτήν την εκπομπή. Δημήτριε, άστονε, δεν πειράζει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θετικά σχόλια. Για τα κουπλιμέντα.
16: Ναι, η Αρετή έχει στείλει ένα μήνυμα να το διαβάσεις. Αν γνωρίζεις κάτι για να της απαντήσουμε, έχει να κάνει με τη σύνταξη χειρίας. Ρίξε μια ματιά, Αμαλία μου, γιατί εσύ τα γνωρίζεις αυτά τα θέματα. Καλή. Αν μπορούμε να της δώσουμε μια απάντηση, να το επεξεργαστούμε και να της απαντήσουμε αύριο ενδεχομένως.
17: Όχι, τώρα θα απαντήσω, γιατί με τις ρυθμίσεις που ψηφίζονται σήμερα θα πάρετε τη δικιά σας σύνταξη. Οπότε καταθέσετε τα χαρτιά σας να πάρετε. Η αρετή δεν είναι?
16: Ναι, ναι.
17: Η σύνταξη δικιά σας, και θα πάρετε και τη σύνταξη χειρίας κανονικά, και δεν θα έχετε αυτή τη μείωση μετά από την τριετία, από το 70 στο 35. Άρα πλέον και εκείνος που έχει δική του σύνταξη παίρνει και τη σύνταξη χειρίας. Αυτό.
16: Μάλιστα.
17: Οπότε καταλαβαίνετε γιατί. Να, τώρα η Αρετή είναι μια κυρία η οποία έχει θέμα. Σου λέει να κρατήσω τη σύνταξη χειρίας, μάλλον του συζύγου της, και γιατί εγώ δεν θα. Να μην πάρω τη δικιά μου και θα μου την κόψουν. Όχι. Δεν θα κόβεται τώρα η σύνταξη χειρίας για κάποιον που εργάζεται ή έχει δική του σύνταξη.
16: Στην επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί, ναι, εκεί στην Ακρόπολη, όπως σας είπαμε, οι δύο Ελληνοαμερικανοί τουρίστες νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό. Ο άνδρας είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Έχει χάσει αρκετό αίμα μετά την επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι από έναν δράστη, ο οποίος είναι 60 ετών. Είναι άστεγος, με ψυχολογικά προβλήματα και έχει και ποινικό παρελθόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Καθώς λέει, μόλις τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη, ενώ το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού.
17: Γιατί είναι έξω αυτός ο άνθρωπος όμως?
16: Και ναι, με ψυχολογικά προβλήματα, όπως αναφέρουν τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες.
17: Λέω, με βάση τις πληροφορίες. Ναι. Ακόμα δεν έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να κυκλοφορεί ελευθερός, εφόσον έχει και ένα ποινικό παρελθόν.
16: Ναι.
17: Ξέρω εγώ.
16: Να ευχηθούμε να.
17: Ναι, να πάει στην καλά στην υγεία του.
16: Ο τραυματίας που βρίσκεται στο νοσοκομείο.
17: Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
16: Χθες στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν επιτέθηκε μόνο στον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον για τις τζάμπα παροχές που δίνει, αλλά επιτέθηκε φυσικά και στον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα το έκανε και δύο φορές. Η μία φορά ήταν και χιουμοριστική, ας ναι, το πούμε έτσι, γιατί έκανε αυτήν την αναφορά.
11: Μια κουβέντα για το μεταναστευτικό. Επειδή είδα ότι ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε και πρόσφατα στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη, μα ταυτόχρονα.
16: Είπε για τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί στην ομιλία του, και μετά πέρασε στην επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.
11: Τάζει λεφτά από πατριωτικούς φόρους. Για μας όλοι οι φόροι οι οποίοι φεύγουν από τους ώμους των πολιτών, και ήταν πολλοί αυτοί, 83 στον αριθμό, βελτιώνοντας το εισόδημα, είναι πατριωτική φόρη, και αυτές τις πολιτικές μείωσης φόρων εμείς θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος, αφού έφτασε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και αφού καταδικάστηκε 5 φορές στις κάλπες, τελικά πρόδωσε όσους τον ψήφισαν, διότι κάποιοι τον ανέδειξαν. Σε αυτή τη θέση που κάθεται αγαπητός πρόεδρος της Βουλής, καθότανε ο κύριος Τσίπρας ως εκλεγμένος, προσέξτε, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάποιοι τον τίμησαν, τον ανέδειξαν αρχηγό. Έφυγε τώρα λοιπόν, έφταξε ένα καινούριο κόμμα, δήθεν καινούριο, στο προθάλαμο του οποίου συνοστίζονται απελπισμένοι όλοι οι πρωταγωνιστές της προηγούμενης σκοτεινής δεκαετίας.
17: Εντάξει, καρφιά.
16: Εντάξει, η επίθεση είναι ευθεία τώρα, και φαίνεται ότι υπολογίζουν σαν τον πιο άμεσο αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα και στον Κώστα. Αμαλία, χθες στην τηλεόραση το χτένισμά σου τα έσπαγε. Ποιο χτένισμα? Μαζεμένα δεν τα έχεις τα μαλλιά?
17: Ναι, αλλά ήταν ένας.
16: Ποιο χτένισμα, θα μας τρελάνετε?
17: Τι εννοείς?
16: Την είδα εγώ.
17: Δεν ήταν απλό πιάσιμο.
16: Την είδα εκεί που είχε τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη και συζητούσαν. Είχε και την κυρία Άννα Παπαδοπούλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Α, τώρα που είπα αυτό, η κυρία Παπαδοπούλου ρωτήθηκε χθες, ναι, από την Αμαλία Κάτζου και τον Νίκο Ελευθερόγλου, για τη στάση που θα κρατήσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
17: Μετά, γιατί χθες η Ελλάδα είχε την παρουσίαση όλου του πλάνου για την παιδεία, του σχεδίου του για την παιδεία και την κατάργηση των Πανελληνίων σε συνέντευξη τύπου παρουσιάστηκε και αυτό τους έκανε την ερώτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
16: Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η κυρία Άννα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα.
18: Δεν θα προχωρούσαμε ποτέ στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ναι. Ωστόσο, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, με τις αποφάσεις της συγκεκριμένης κυβέρνησης, υπάρχει μια τετελεσμένη κατάσταση. Εμείς αναλαμβάνουμε μια ευθύνη. Μια ευθύνη απέναντι στην ελληνική οικογένεια, απέναντι στα παιδιά. Ερχόμαστε να αναμορφώσουμε το πλαίσιο με τροποποίηση του νόμου Πιερακάκη και Κεραμαίος, ακριβώς για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν μεγαλύτερες εγγυήσεις και δικλείδες σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ότι θα παρέχουν υψηλού επίπεδου και ποιότητας εκπαίδευση. Διότι υπάρχει ένα τετελεσμένο και προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου κατόπιν και της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό.
16: Ναι. Τι λέει λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Δεν θα καταργήσουμε τα ιδιωτικά
17: γιατί
16: πανεπιστήμια.
17: Απόφαση.
16: Επειδή υπάρχει και η απόφαση και από το Συμβουλίο της Επικρατείας, θα βελτιώσουμε το πλαίσιο.
17: Ακριβώς. Και θα αναβαθμιστεί και το επίπεδο των ιδιωτικών.
16: Αυτό έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Έτσι, γιατί ήταν διαφορετική η θέση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λοιπόν ξεκαθαρίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η κυρία Παπαδοπούλα αλλά και η κυρία Λαλιώτου νωρίτερα.
17: Ναι, ότι,
16: ακριβώς, ότι δεν θα καταργήσει μια κυβέρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
17: Λοιπόν, επειδή ρωτούσε η αιρετή για τη συντάξη χειρίας, να πω ξεκάθαρα ότι οι διατάξεις που θα ψηφιστούν σήμερα διασφαλίζουν τη λήψη δύο εθνικών συντάξεων για όσους δικαιούται σύνταξη από δικό τους δικαίωμα αλλά και λόγω θανάτου. Άρα, δύο εθνικές συντάξεις. Δεν κόβεται η μία σύνταξη, παραμένουν και οι δύο συντάξεις. Δεν υπάρχουν βέβαια αναδρομικά. Έτσι, αυτό το τονίζω για να μην περιμένει κάποιος συνταξιούχος με σύνταξη χειρίας θα πάρει αναδρομικά. Όχι. Δεν θα πάρει αναδρομικά. Από εδώ, από τούτο και στο εξής, δεν θα περικόπτεται η σύνταξη χειρίας.
16: Καλημέρα, αρετή μου. Άκουσα, λέει αρετή και έστειλα μήνυμα. Είναι άλλη αρετή. Καλημέρα, αρετή μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Όταν γελάει, λέει η Αμαλία, όποια διάθεση και αν έχω, φτιάχνει αμέσως. Ειδικά όταν λέει εκείνο το εμβληματικό, τι ζω.
17: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
16: Αυτό θυμάσαι πως είχε προκύψει?
17: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι. Με είχατε βάλει μέσα να γράψω ένα τρέιλερ με τον Γιώργο Χουδά.
16: Κάνεις λάθος.
17: Τι?
16: Ήταν όταν φτιάχναμε το τρέιλερ για τη μεσημεριανή εκπομπή.
17: Α, ο ήλιος του μεσημεριού.
16: Για τον ήλιο του μεσημεριού.
17: Ναι, έχει δίκιο, δεν ήταν με τον Τζόρτζ.
16: Εκεί που την είχα βάλει να απαγγέλει.
17: Ένα κοχύλι μέσα στο φως του φεγγαριού, το στόμα του παλικαριού.
16: Oh.
17: Μέσα στο φύσιμα τα νέ μου, σε καρτερό να έρθεις καλέ μου, στον ήλιο του μεσημεριού.
19: Τι, έλα Χριστέ και Παναγιά. Από μικρή την είχε στην πετρία.
17: Εγώ φταίω. Την είχα βάλει στο παγγελοπήμα.
16: Την είχα βάλει λοιπόν να λέει τον ήλιο του μεσημεριού.
17: Γράφω στην άμμο με κλωστές του φεγγαριού το όνομα του παλικαριού. Γίναν πουλιά τα δυο μου χέρια και απλώνονται ψηλά στα αστέρια στον ήλιο του μεσημεριού.
19: Στο κατσαρό σου το μαλλί κάθεται ψήρα και λαλί.
16: Όταν λοιπόν πέρασε.
17: Εσύ δεν μιλάς.
16: Όταν πέρασε όλη αυτή τη δοκιμασία, ολοκλήρωσε.
17: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
16: Είχα απαγγείλει κι εγώ.
17: Α, μην βάλει τα κεντρικά σου.
16: Δεν θα βάλω και τα δικά μου.
17: Βέβαια.
16: Τα βάλω. Ένα στεφάνι παπαρούνε στα μαλλιά. Και στην καρδιά μου φτερουγίζουν δυο πουλιά. Στάζουν τα χείλη σου αρμύρα. Δέθηκα στη δική σου μοίρα. Στον ήλιο του μεσημεριού.
19: Δεν φταίει εσύ, Χριστιανέ μου. Δεν φταίει εσύ. Εγώ φταίω που δεν κατάλαβα ότι ήσουν ανισόρροπο.
17: Εμείς το έχουμε καταλάβει, να ξέρεις.
16: Ναι. Ιστορικές στιγμές. Έτσι έχει προκύψει λοιπόν και η ατάκα. Αχ, καλέ τη ζωή.
17: Να είσαι καλά, Ιωσήφ μου.
16: Αχ, καλέ τη ζωή.
17: Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες να είσαι καλά.
16: Να με. Πάντα. Δεν το βλέπω, αλλά. Να με.
17: Να είσαι γερός και καλά να μας φτιάχνεις τη διάθεση.
16: Τώρα για να είμαστε καλά, θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι. Και άμα θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι, θέλουμε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Το ενδιαφέρον είναι οι τιμές. από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Καλά ακούσατε, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Take off your coat.
17: Don't you know. Ολυμπία μου, με παρεξήγησες. Δεν είπα τον μπουζουριά σου, γιατί έτσι γράφεις το μήνυμά σου. Τον κύριο αυτόν που τραυμάτισε τους δύο τουρίστες. Ότι έπρεπε να τον παρακολουθεί κάποιος ειδικός γιατρός και αν έχριζε νοσηλείας να τον βάλουν σε μια ειδική μονάδα, σε μια. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό, για ο άνθρωπος να έχει μια επίβλεψη και να βελτιωθεί. Αυτό εννοούσα, Ολυμπία μου. Όχι να τον μπουζουριά σου μέσα.
16: Τώρα είδες τι έγινε στο Σάλτσμπουργκ.
17: Ναι, μου το λες. Τι είναι.
16: Παιδιά, απίστευτο.
17: Απίστευτα πράγματα.
16: Το Σάλτσμπουργκ γέμισε με μικροσκοπικούς χρυσούς Μότσαρτ.
17: Ναι.
16: Τα αγαλματίδια του μεγάλου Μότσαρτ. Το ίδρυμα εκεί πέρα παρουσίασε 300 χρυσά αγαλματίδια του Μότσαρτ. Είναι δημιουργίες ενός οικαστικού, του Ότμαρ Χέρλ. Η εγκατάσταση στοχεύει στην ανάδειξη της ανθρώπινης πλευράς του συνθέτη, απεικονίζοντάς τον μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο, τον Πίμπερλ. Συνολικά κατασκευάστηκαν 400 αγαλματίδια. Τα 300 εκτίθεται αυτή τη στιγμή στην πόλη για το κοινό εκεί στο Σάλτσμπουργκ. Τοποθετήθηκαν σε ιστορικά σημεία της πόλης, όπως η κήπη Μίραμπελ και η πρώην κατοικία του συνθέτη. Ωστόσο, οι φόβοι των διοργανωτών επιβεβαιώθηκαν. Ήδη δύο αγαλματίδια κλάπηκαν από τις πρώτες ώρες της έκθεσης. Μα και αυτοί οι αθεόφοβοι. Γεμίζουν τώρα το Σάλτσμπουργκ, μια πόλη με 300 χρυσά αγαλματίδια.
17: Δεν περιμέναν ότι κάποιος θα,
16: δεν περιμένουν,
17: θα τα ψηρίσει.
16: Με το που τα βάλανε, τα δύο εξαφανίστηκαν.
17: Καλά, όλα θα εξαφανιστούν.
16: Και πολλά έμειναν. Δηλαδή
17: φυσικά.
16: Και λίγα εξαφανίστηκαν. Και ποιος
17: θα
16: το
17: έχει βάλει εδώ, στην Αθήνα.
16: Ποιο, δεν θα είχαν προλάβει.
17: Έτσι, μπράβο.
16: Δεν θα είχαν προλάβει. Με το που θα τα ακουμπάγανε θα είχαν εξαφανιστεί.
20: Real FM.
21: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
20: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
22: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
23: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
22: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
23: Εννοείται, αγάπη μου.
22: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
23: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
22: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
23: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
21: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Τα ταχύπλοα της Sea Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με άνδρο, τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο.
22: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
24: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
22: Και οι επιστροφές.
24: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
0: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
24: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην Ελένη. Θέλω να ρωτήσω, λέω, γιατί σε όλα τα πάνελ έχουν πιάσει θέση οι εκπρόσωποι του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στη Βουλή, λέει, δεν έχει μπει ακόμα. Εντάξει, όμως από την άλλη,
1: αυτό.
0: Καταγράφεται πάρα πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Σταθερά στη δεύτερη θέση. Και είναι ο πρώην πρωθυπουργός, είναι νέο κόμμα.
1: Όχι, και τις κυρίες Καλησιάνου το κόμμα. Νομίζω σε όλα τα πάνελ καλούν. Αυτούς που υπάρχουν ακόμα δεν έχουμε δει και πάρα πολλά στελέχη. Πώς είναι, επειδή είναι νέο κόμμα.
0: Είναι λογικό, όχι, είναι λογικό να υπάρχει εκπροσώπηση. Καλημέρα στη Φανή. Φανή, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Λέγαμε νωρίτερα κάποια στιγμή για εκείνο το τραγικό περιστατικό. Τραγικό. Δολοφονία ήτανε. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Του 20χρονου παιδιού στο Άργος μετά την καταδίωξη από τους δύο αστυνομικούς. Η νεότερη εξέλιξη που υπάρχει είναι ότι στην απολογία του ένας αστυνομικός παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε σε ευθεία βολή.
1: Ναι.
0: Και όχι στον αέρα όπως είχε υποθεί στην αρχή. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και αυτά τα οποία έλεγε και η οικογένεια του παιδιού,
1: ακριβώς,
0: η μητέρα του και η δικηγόρος της μητέρας. Το παιδί λοιπόν είχε χτυπηθεί στο πίσω μέρος του κρανίου. Όταν έριξαν περισσότερες από 20 σφαίρες οι δύο αστυνομικοί και όπως παραδέχεται ο ένας αστυνομικός στην απολογία του, έριξε σε ευθεία βολή. Τώρα, Γιώργο, σχετικά με την ερώτηση που κάνεις, αυτές οι πληροφορίες είχαν δοθεί από όλους τους αστυνομικούς ρεπόρτερ από την πρώτη στιγμή του συμβάντος. Οπότε δεν ήταν δικές μας πληροφορίες, ήταν πληροφορίες οι οποίες δόθηκαν από την ελληνική αστυνομία. Από εκεί και πέρα, μεγάλη συζήτηση έχει γίνει στην Ιταλία με τον κοσμηματοπόλη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος αυτές τις μέρες καταδικάστηκε τελεσίδικα από την Ιταλική δικαιοσύνη σε 14 χρόνια κάθειρηξη για το φόνο δύο ληστών που είχαν μπει στο κοσματοπολείο του και τον είχαν κλέψει.
1: Ακριβώς. Τους δολοφόνησε.
0: Ακριβώς.
1: Έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα και στην Ιταλία.
0: Η Μελώνη ζήτησε να του απονεμηθεί χάρη.
1: Ναι.
0: Το ίδιο και ο Σαλβίνη. Είναι ένα περιστατικό που είχε γίνει όχι τώρα, είχε γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει και βίντεο. Όντως μπαίνουν τρεις, νομίζω, ενοπλοί μέσα στο κοσματοπολείο, πραγματοποιούν την ληστεία και την ώρα που φεύγουν παίρνει εκείνος το όπλο του, βγαίνει έξω, τους κυνηγάει και πυροβολεί τους δύο από αυτούς, οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους. Καταδικάστηκε λοιπόν σε 14 χρόνια. Αυτή είναι η απόφαση της Ιταλικής δικαιοσύνης και από εκεί και πέρα έχει ξεσπάσει αντιπαράθεση και πολιτική και κοινωνική στην Ιταλία. Είναι διχασμένη. Άλλοι λένε ότι πρέπει να του απονεμηθεί χάρη, άλλοι λένε ότι ένα τέτοιο μήνυμα θα ήταν μήνυμα υπέρ της ανομίας και ταυτόχρονα του ρατσισμού, βάζουν και άλλα θέματα μέσα.
1: Πάντως είναι δεδομένο ότι μπήκαν να το ληστέψουν.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ίδιος έπρεπε να τους δολοφονήσει.
0: Ναι, γιατί δεν ήταν άμυνα την ώρα της ληστείας.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή έφυγαν εκείνοι και όταν έφυγαν πήρε το όπλο του, βγήκε έξω, τους κυνήγησε και τους πυροβόλησε. Και βέβαια στην Ιταλία είχαμε και ένα περιστατικό στην Πολώνια με το θάνατο ενός Μαροκινού μετανάστη από αστυνομικούς που θύμισε πάρα πολύ την περίπτωση του George Floyd στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή τον έβαλαν κάτω, τον είχαν ακινητοποιήσει με τα πόδια τους, εκείνος φώναζε βοήθεια και τελικά μετά από λίγο έχασε τη ζωή του, έχασε τις αισθήσεις του.
1: Γίνονται και διαδηλώσεις και τα λοιπά. Έχει
0: προκαλέσει μεγάλο κύμα αντιδράσεων και αυτά συμβαίνουν στην Ιταλία. Καλημέρα Σωτήρη, εμείς εξαφανίσαμε την Καριστιανού. Πώς την εξαφανίσαμε εμείς?
1: Ξέρω εγώ. Πες μου κι εσύ.
0: Όπου εμφανίζεται, όπου κάνει δηλώσεις, μεταδίδονται κανονικά.
1: Έχει περιορίσει τις ιδιωτικές εμφανίσεις.
0: Και
1: δεν υπάρχουν και πολλά στελέχη, γιατί μαθαίνω ότι όλοι καλούμε στελέχη, προσπαθούμε να βρούμε. Από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όλα είναι κυρία Γρατσία, ο κύριος Αυγερίνος. Ποιοι είναι, δεν υπάρχουν και πολλά στελέχη.
0: Πάντως, για να έχει εξαφανιστεί από τους δημοσιογράφους, δεν νομίζω.
1: Και εγώ.
0: Τώρα έχουμε και νέο μεγάλο διαγωνισμό σε εξέλιξη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Το πρώτο δώρο είναι ένα τριήμερο στο Πήλιο, το βουνό των Κεντάβρων. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δεύτερο δώρο, κλιματιστικό Offit 12.000 BTU για να απολαύσετε άνεση όλο το χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Και βέβαια στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά, Μπράβο τους, καλά παιδιά.
1: Μπράβο, αυτοί. Πολύ καλά παιδιά. Τις ξέρεις.
0: Ναι, κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πάρει τα αυτή μου.
1: Μπράβο.
0: Και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJet. Θα πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρα 20, 11, 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της SeaJet. 28 και 70 για άνδρο σε 1 ώρα. 28 και 70 για Τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο πάρω να ξω γρήγορα. SeaJet.com για να κάνετε την κράτησή σας. Αγαπητή Αμαλία μου, αφήνουμε την Κούβα, αφήνουμε και το Αιγαίο και πάμε να σαλπάρουμε για άλλες πολίτες, καθώς σε πολύ λίγο.
1: Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης.
0: Θα κλείσουμε σήμερα με μια φωνή που λατρεύω. Είναι μια από τις πιο αγαπημένες μου φωνές ever. Είναι ο Τόνι Μπένετ, έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, 21 Ιουλίου του 2023. Έτσι λοιπόν, με τον Τόνι Μπένετ θα σας αφήσουμε σήμερα για να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Για κάθε χρήση, Eurostick υπάρχει λύση.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, περισσότερα στο ενικός.gr. Σε συνδίκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά στα υπηρετικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι υπάγονται στον νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Τερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα... σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Θλίψη έχει σκορπίσει στο αγγλικό και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο θάνατος του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Kevin Keegan, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: είναι που εγώ έχω ξυπνήσει κάπως. Δηλαδή ξυπνάω 7 παρατέταρτο και τι να δω, 9 και 20. Είναι που έχει και η Ρίτσα κάτι θέματα εδώ με τον Καραγευρέκη για τα φώτα. Σαν να πλακώνεστε στις διακοπές και να είστε ζευγάρι και να κάθομαι και να σας κοιτάω έτσι άκεφος.
1: Ξεκινάς από κάτι. Πρέπει πρώτα να μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικός παράγοντας αυτήν την εξίσωση που έβαλες, η λέξη διακοπές. Όταν βάλεις τις λέξεις διακοπές, βλέπεις και τον Καραγευρέκη και εμένα. Άρα είναι όλο το σενάριο στον αέρα. Έχεις γράψει ένα σενάριο το οποίο δεν έχει καμία βάση.
0: Έχουμε κάνει δηλαδή λάθος από την αφετηρία.
1: Έχεις κάνει από την αφετηρία.
0: Καλημέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημέρα.
0: Βλέπεις την Ρίτσα και είναι πάρα πολύ ωραία να τη βλέπεις, αλλά βλέπεις και το μήνυμα που σε περιμένει με το που μπαίνεις στο ραδιοθάλαμο από τον ποιητή Λελούδα. Και ένα βήμα που θα το διαβάσει κιόλας. Στείλε κάτι, ποιητή μου, να μπορώ να το διαβάσουμε.
1: Εννοώντας ότι δεν μπορώ να το διαβάσεις.
0: Είναι λίγο το τολμηρό, ρε παιδί μου, για το.
1: Α, ένα κάτι
0: τολμηρό. Τολμηρού περιεχομένου.
1: Ναι. Λοιπόν, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μαζί μας, όπως ακούσατε, είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail. Ο μήνας έχει 21. Έχω χάσει και τις μέρες. 21 Ιουλίου.
0: 21 Ιουλίου.
1: Τάσο θα δείξει αν θα έρθει, γιατί έχει τα τηλεοπτικά του καθήκοντα ο κύριος Βρογκάκος πια. Δεν είναι, εδώ μιλάμε για star.
0: Έρθει, δεν έρθει, εγώ πάντως σε εγκαταλείπω την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Ξαναγυρνάω στη ζώνη μου. Εκεί να είσαι εδώ.
1: Και εδώ αρχίζουμε πάλι από το λάθος σενάριο, δηλαδή εγώ είμαι σταθερά.
0: Εσύ σταθερά, τα κάνουμε.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας δηλαδή, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ κύριε Πεγάλη.
0: Ιούλιος, Αύγουστος. Ναι. Ρίτσα Μπιζόγλη πάει το μυαλό κατευθείαν.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι. Λες, ας πούμε. Ναι, τι.
1: Καλημέρα και καλά κρασά.
0: Λες, Παναθηναϊκός, το μυαλό σου πάει κατευθείαν στο πράσινο.
1: Ναι.

0: Δεύτερη μέρα του καύσωνα.
1: Ναι.
0: 38 στην Αττική. Mm. Είναι η δεύτερη. Πάμε προς κορύφος, δηλαδή αύριο θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Απλά η αίσθηση είναι δυσκολότερη γιατί έχουμε συσσόρευση και πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας.
1: Και άργησε να έρθει, λένε οι μετεωρολόγοι.
0: Άργησε, ναι.
1: Θυμίζω ότι τα προηγούμενα καλοκαίρια, τον Ιούνιο ήταν εδώ. Περάσαμε έναν Ιούνιο ζεστό μεν, αλλά όχι στη λίγη.
0: Καλά, πέρσι είχαμε και τον 15η μέρο, το θυμάσαι, δύο εβδομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: δύο εβδομάδες καύσωνα, συνεχόμενο, δύο εβδομάδες.
1: Λοιπόν, ας κάνουμε υπομονή, όπως λέει η Κυρίτσα, οι επόμενες ώρες είναι δύσκολες.
0: Ναι.
1: Και μετά πάμε σε κανονικές θερμοκρασίες από Πέμπτη, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Από λέμε... Πέμπτη θα έχει και μεγάλη πτώση, δηλαδή θα είναι ίσως και κάτω από την εποχή η θερμοκρασία. Και
1: μάντε,
0: θα έχει
1: να
0: και
1: δούμε.
0: Κάτι μπόρες.
1: Να το δούμε.
0: Ξέρεις, μετά τις μεγάλες ζέστες όταν έρχονται μπόρες, καλό πράγμα δεν το λες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το λες.
1: Όχι, δεν το λες.
0: Δεν λειτουργεί καλά και η γη, είδατε το έδαφος.
1: Δεν λειτουργεί, παράδειγμα, σε ελιές που ξέρω κάτω από τη μέση.
0: Δεν λειτουργεί.
1: Δεν βοηθάει. Ναι. Δεν βοηθάει. Και ειδικά η βροχή τέτοια περίοδο δεν βοηθάει καθόλου.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Φίλε Γιώργο, επειδή φάγαμε τα καλύτερα μας χρόνια και μερικοί ακόμα πεινάμε, αναφέρομαι σε μένα, όχι στη Ρίτσα, δεν. Αλλά αυτή η ιστορία με το, επειδή εγώ είμαι, πιστεύω σε ένα αφήγημα κομματικό. Αφού το πιστεύω το αφήγημα, πάει να πει ότι θεωρώ ότι όλοι οι άλλοι είναι εγκληματίες, ήμουν ανιός και γέρασα. Όχι, εγώ δεν το θρέφω άλλο αυτό. Θες να το πιστεύεις, είναι δικαίωμά σου. Να διαβάσω το μήνυμά σου. Είναι εντελώς παράλογο και ανόητο.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γράφει ο Γιώργος. Τέλος πάντων, να σου πούμε μια καλημέρα.
1: Στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Καλημέρα.
1: Σε λίγο θα έχουμε τη Σοφία Γαλάνη μαζί μας να συζητήσουμε για αυτή την υπόθεση στην Ακρόπολη. Δεν ξέρω πόσοι έχετε μπει στο real.gr ή στο nikos.gr, πόσοι το ακούσατε στο Real FM. Για την υπόθεση αυτή με τον άνδρα με το μαχαίρι που τραυμάτισε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες που στα εκδοτήρια.
0: Ναι,
1: για να επισκεφθείς τον Ιερό Βράχο.
0: Οι οποίοι τους είχαν πάει νωρίς, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μετά από κάποια ώρα δεν μπορείς να ανέβεις στην Ακρόπολη λόγω ζέστης. Και τους είχαν πάει νωρίς για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Φαίνεται ότι ο δράστης έχει ψυχιατρικά και όχι ψυχολογικά προβλήματα. Ψυχιατρικά.
1: Ενδεχομένως είναι αυτό και δεν υπάρχει κάποιο άλλο υπόβαθρο.
0: Ενδεχομένως. Έτσι πάντα είμαστε πολλοί. Ο ένας νομίζω νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
1: Ναι, ο άντρας φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά από τη γυναίκα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Επαναλαμβάνω. Ενδεχομένως δεν υπάρχει υπόβαθρο. Δηλαδή εκεί για να σας δώσουμε μια εικόνα να έχετε τι συνέβη. Όπως λέει η Ρίτσα, νωρίς για να μην τους χτυπήσει ο ήλιος, ένα γκρουπ από τουρίστες μπροστά στα εκδοτήρια περιμένουν να βγάλουν εισιτήρια για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Αυτός ο τύπος εμφανίζεται με το μαχαίρι και επιτίθεται σε δύο από αυτούς. Ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τραυματίζει στα χέρια τη γυναίκα, σοβαρότερα τον άντρα στο πόδι. Και έλα, έλα, κυρία Σοφία Γαλάνη.
0: Έλα, Σοφία, έλα, έλα.
1: Και θέλω να θέσω και ένα ερώτημα ακούγοντας τη Σοφία, βέβαια, η οποία έχει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Σοφία μου, καλημέρα, αν το ξέρεις.
0: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα.
1: Εκεί υπάρχει σταθερή αστυνομική δύναμη, δεν υπάρχει.
2: Σταθερή, όχι.
1: Δηλαδή, δύο-τρεις αστυνομικοί.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν, παιδιά.
2: Πλησίων του μουσείου, βέβαια, της Ακρόπολης.
0: Έχει
2: περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Ναι. Και
2: ειδικά τις ώρες αιχμής υπάρχει μόνο. Υπάρχουν αστυνομικοί.
1: Δεν υπάρχει. Εγώ περιμένω να υπάρχουν δύο αστυνομικοί, δύο λέω, στα εκδοτήρια. Συνέχεια.
0: Α, στα εκδοτήρια δεν
2: υπάρχει.
1: Γιατί, ρε παιδιά, συγγνώμη. Δεν υπάρχει πιο σημαντικός χώρος σε ολόκληρη την Ελλάδα να επισκεφθεί ένας τουρίστας.
0: Ναι, αλλά αστυνομία έχει εκεί. Δηλαδή, όποιος έχει περάσει το σημείο. Στα εκδοτήρια δεν έχει.
1: Λέτε.
0: Στα εκδοτήρια δεν έχει. Αλλά τώρα να έχει στα εκδοτήρια δίπλα αστυνομικό.
1: Ναι, επειδή δεν γίνεται όλα να τα σκέφτεται ένας υπουργός, τον οποίο θα τον κριτικάρουμε και καλά θα κάνουμε να τον κριτικάρουμε, ή ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, και αυτό καλά θα κάνουμε να τον κριτικάρουμε. Η στρατηγία σκεφτούν κάτι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας αστυνομικός στα εκδοτήρια. Αν υπήρχε αστυνομικός εκεί, θα έβγαζε αυτό το μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Όμως,
0: αν έχει πρόβλημα, ναι, θα το έβγαζε. Σε αυτή τη
1: με αστυνομικούς.
0: Με αστυνομικό. Αν έχει πρόβλημα ο άνθρωπος.
1: Θα το δεσμεύανε λοιπόν.
0: Θα το δεσμεύανε, άλλο αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση είναι ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας αυτό το που αναφέρει.
0: Εννοείται. Εννοείται.
2: Σίγουρα εκτός βέβαια στον εξωτερικό χώρο από το Μουσείο της Ακρόπολης, συνήθως υπάρχει και η περιπολικό, η αστυνομία τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Είναι βιτρίνα της χώρας τα εκδοτήρια της Ακρόπολης. Είναι βιτρίνα της χώρας.
0: Ναι. Εντάξει. Για πες μας τώρα, Σοφία.
2: Περίπου λοιπόν στις 8 και 5 το πρωί άνοιξε η κάρτα στην ελληνική αστυνομία για έναν άνδρα 60 ετών, έχουμε μάθει, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Ένας 53χρονος και μία 48χρονη γυναίκα, οι οποίοι δέχθηκαν την επίθεση. Η γυναίκα έχει πιο ελαφρά τραύματα στο πόδι, ο άνδρας πιο σοβαρά στο χέρι. Ευτυχώς κλήθηκε η αστυνομία γρήγορα, πήγε η ομάδα Δίας εκεί, έκανε τουρνικέ προκειμένου να σταματήσει τις αιμορραγίες. Νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στον Ερυθρό Σταυρό. Η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο άνδρας τώρα μένει να δούμε, γιατί είναι όντως έχει πιο σοβαρό τραύμα στο χέρι. Έχει συλληφθεί ο 60χρονος αυτός, κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Πιθανόν είναι και άστεγος και έχουμε μάθει ότι έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν. Έχουμε πληροφορίες για εξήβηση και για κατοχή μαχαιριού πριν κάποια χρόνια. Αυτό να μην τα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Ναι.
0: Α, αλλάζει το. Τότε αλλάζει.
2: Έχει κάποιο παρελθόν αυτό. Οπα. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες.
0: Αν οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έχει παρελθόν, έχει συλληφθεί και προφανώς θα έχει νοσηλευτεί, αλλάζει το πράγμα.
2: Πολύ πιθανό. Θα το πιστοποιήσει τώρα, γιατί θα εξεταστεί και, και ψυχιατρικά, είναι βέβαιο αυτό. Να δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, όταν εξετάζεται από ψυχίατρο, μετά ο εισαγγελέας αποφασίζει αν θα διατάξει τον εγκλεισμό του ή όχι. Ενδεχομένως να έχει ξανά εγκλεισμό στο παρελθόν και να έχει βγει. Αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Είναι μια περίπτωση πάντως που δεν είναι η μόνη. Έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά στο
0: Όρεγκον ή από την Αριζόνα, να έχει έρθει εδώ τώρα και να σου έρθει ξαφνικά.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό περιστατικό. Ελπίζω να πάρουν εξιτήριο και οι δύο οι τουρίστες από το νοσοκομείο.
0: Τουλάχιστον δεν είναι βαριά τα τραύματα.
1: Ναι, επαναλαμβάνω, για μένα είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, ειδικά στην καρδιά του καλοκαιριού και στην είσοδο της Ακρόπολης.
2: Γιατί σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημείο που έχει αυξημένη και τουριστική κίνηση. Είναι ένα σημείο που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν κατά κανόνα τέτοια πράγματα και έγινε και 8 ώρα το πρωί. Ναι. Δηλαδή σε μια ώρα που είναι πολύ φυσιολογική. Δυστυχώς, να το επαναλάβω, επειδή από την ελληνική αστυνομία μαθαίνουμε συχνά πυκνά περιστατικά για επιθέσεις από ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Ευτυχώς πήγε γρήγορα η αστυνομία από εκεί και πέρα.
1: Σοφία μου, δεν είναι το ίδιο και δεν έχει να κάνει με το ρεπορτάζ σου ή με τη μεταφέρεις τις πληροφορίες σου. Δεν είναι το ίδιο με οποιαδήποτε επίθεση στο κέντρο της Αθήνας. Και επαναλαμβάνω, κάποια στιγμή θα πρέπει και οι αξιωματικοί υψηλόβαθμοι της ελληνικής αστυνομίας να σκέφτονται και από μόνοι τους. Πόσο μυαλό θέλει για να βάλει εκεί δύο αστυνομικούς.
0: Και βέβαια να δούμε τι κάνουν και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι άλλο πράγμα. Αν έχει συλληφθεί ο άνθρωπος στο παρελθόν, αν έχει ψυχιατρικά προβλήματα, γιατί είναι άλλη περίπτωση, που προφανώς έχει περάσει από εγκλεισμό. Δεν έχει περάσει από εγκλεισμό. Γιατί είναι ελεύθερος, είναι ένας άστεγος άνθρωπος.
1: Είναι...
0: Δηλαδή έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος και
1: βάθος. Και αυτό επίσης είναι μεγάλη ιστορία.
0: Δεν είναι. Θα το δούμε όμως.
1: Πάντως εσύ μας μετέφερε στο ρεπορτάζ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τις πληροφορίες και για τις εικόνες. Ευχαριστούμε, Σοφία Γαλάνη.
2: Εγώ.

0: Λοιπόν, η επικαιρότητα χθες είχε και οι δυσκολίες αρκετές και σε πολιτικό επίπεδο και μη. Όχι να μην τα. Σε αρκετά. Δηλαδή, είχαμε παρεμβάσεις, ομιλίες και πράγματα τα οποία έβγαλαν οι δυσκολίες. Συμφωνείς? Δεν σε βλέπω, είμαι σαν τον πατέρα του Βέγκου. Εσύ είσαι ο Βέγκος.
1: Εγώ είμαι ο Βέγκος.
0: Εγώ είμαι ο Λαβρέντης. Εγώ είμαι ο Λαβρέντης στην άλλη πλευρά. Δεν σε βλέπω.
1: Είναι η ταινία του Βέγκου, είσαι ο Βέγκος.
0: Για να, δηλαδή, να δώσουμε και ρόλους. Εγώ είμαι στην άλλη πλευρά. Είμαι ο Λαβρέντης.
1: Εγώ τι θέση είμαι, ναι.
0: Για πες μου.
1: Ωραία, δεν είναι. Ανάλογα πώς το βλέπεις, παιδί μου. Την είδηση τη βλέπεις από δεξιά ή από αριστερά την είδηση.
0: Δεν τη βλέπω καθόλου έτσι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Ίσα που δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ρίτσα μου, αλλά για το πολιτικό πεδίο μου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Ναι, ρε παιδί μου, λέμε ότι η κάθε πλευρά έχει κάποια είδηση.
1: Ναι, έχουν ειδήσει, έχουν. Είπαμε. Προχωράει το πράγμα μέσα στο καλοκαίρι, σαν να μην υπάρχει καλοκαίρι.
0: Δηλαδή και η αποστροφή του Πρωθυπουργού εχθές ότι πάει στις καλένδες η πρόταση για το ασυμβίβαστο περιβουλευτή και υπουργού. Το οποίο το συζητούσαμε. Ναι. Και προφανώς λόγω των αντιδράσεων μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα προχωρήσει αυτό στην αναθεώρηση του συντάγματος. Ναι. Είναι δυσούλα.
1: Είναι είδηση, βεβαίως και είναι είδηση.
0: Δηλαδή άλλα λέγαμε, το συζητήσαμε, τελειώσαμε στη συζήτηση. Έτσι κάνουμε εμείς. Και εγώ είμαστε στην προθέρμανση στα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και το κομμάτι αυτό που είπε η Ελλάς στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για την παιδεία, ότι δεν είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά δεν πρόκειται και να τα καταργήσει. Είναι τελείως διαφορετική γραμμή, γιατί το ξέρεις πολύ καλά, ο Αλέξης Τσίπρας στο θέμα παιδεία ήταν, ας το πούμε, έχει μια ιδιαίτερη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Ας το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα λέει ότι δεν τα είχαμε ιδρύσει εμείς, δεν θα τα καταργήσουμε όμως, γιατί σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ.
1: Ωραία. Είναι λίγο πιο θεσμική θέση αυτή από το παρελθόν.
0: Άρα τι σημαίνει στην αναθεώρηση του συντάγματος, θα την ψηφίσουν, δηλαδή.
1: Εσύ πιστεύεις ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος που μας
0: δίνουν θα τα βρουν. Όταν θα
1: συνεννοηθούν στην επόμενη βουλή και θα συνεννοηθούν, θεωρώ ότι δεν θα βρουν καμία πουθενά σε κανένα σημείο. Τίποτα. Απολύτως. Κανένα κοινό σημείο.
0: Έχουμε και το παρελθόν του Βαλάνιου που περιμένει να κάνουμε την κίνηση με το χέρι για να μπει μέσα.
1: Είναι όμως.
0: Ευγενέστατο.

0: λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πικρή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της Λεωφόρου Αλίμου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις Πέτρου Ράλι από Ταύρο μέχρι Εγάλεο και από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
1: Και η Κηφισίας, εγώ είδα από κάτω όταν ανεβήκαμε ότι είχε αρκετή κίνηση και στην κάθοδο και στην άνοδο. Δηλαδή για 3η 21 του μήνα δεν το λες.
0: Λίγο υπερβολική κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Στην Κηφισίας.
1: Σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Να μου επιτρέψεις λίγο να βοηθήσεις το φίλο μου τον Δημήτρη να καταλάβει τι εννοούσα το φίλο μας τον Δημήτρη το Μαντά, γιατί ενδεχομένως δεν το έχει.
1: Τι λέει
2: δεν το αντιλαμβάνεται πώς το είπα. Λέει: Κάθομαστε στην ουρά 10 άτομα και υπάρχουν όχι 2 αλλά 5 αστυνομικοί, ο οποίος με μαχαιρώνει. Πώς ακριβώς θα τον γλιτώσουν οι αστυνομικοί. Άκου λοιπόν, φίλε Δημήτρη, οι αστυνομικοί από το παρελθόν που έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ πριν από χρόνια δηλαδή, έχουν μια λειτουργία και έχουν και έναν τρόπο με τον οποίο κινούνται σε κάποιες περιπτώσεις, είναι η αποτροπή. Δηλαδή σε μια γειτονιά που μπορεί να έχουν γίνει 4-5 διαρρήξεις μέσα σε ένα δίμηνο, βάζουν ένα περιπολικό το βράδυ, το οποίο γυρνάει αναποσβήνοντας το φάρο. Αυτό λέγεται αποτροπή. Εάν έχεις έναν 2 αστυνομικούς στο εκδοτήριο, επαναλαμβάνω, δίπλα, ενστολούς, ένας τύπος που έρχεται με το μαχαίρι, έχει μαχαίρι πάνω του. Έρχεται με το μαχαίρι εκεί. Θεωρείς ότι θα το βγάλει εύκολα για να τραυματίσει, να απειλήσει κάποιον. Αυτό λοιπόν λέγεται αποτροπή.
1: Γιατί τι λέει ο Δημήτρης, λέει ότι δεν μπορεί να είναι.
2: Λέει ότι δεν γίνεται να. Και δεν έκαναν αστυνομική, άμα άλλος έχει το
1: και
2: μαχαίρι στην ουρά για να καρφώσει. Ναι.
1: Εντάξει, και
2: επαναλαμβάνω. Ένας τρόπος που λειτουργεί το πράγμα στην Αθήνα που έχει 5 εκατομμύρια 5,5 είναι και η αποτροπή. Δεν μπορεί να έχουμε έναν αστυνομικό καθένας για τις ανάγκες μας.
1: Δεν γίνεται.
2: Αλλά ένα περιπολικό που θα κάνει μια περιπολία το βράδυ σε μια γειτονιά όπου επαναλαμβάνω έχουν καταγραφεί κρούσματα διαρρήξεων. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αποτροπή. Το κάνουν οι αστυνομικοί. Αν έχεις ένα φίλο αστυνομικό, ρώτησε τον Δημήτρη μου.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αυτή η αποτροπή έχει πολύ δίκιο. Απλώς και εγώ νομίζω ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχει αστυνομικούς. Στο συγκεκριμένο σημείο,
2: αυτό
1: έτσι.
2: Λέω, αν έχει σταθερά, αν έχει σταθερή δύναμη.
1: Έχει, δηλαδή, δυνάμεις, όποιος περάσει από εκεί με τα πόδια θα δει ότι έχει αστυνομικούς. Τώρα στα να έχει εκδοτήρια, στα εκδοτήρια, όχι. Στα εκδοτήρια δεν έχει.
2: Στα εκδοτήρια
1: δεν έχει.

0: Λοιπόν, είπαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το ασυμβίβαστο, τι γίνεται, ότι πάει περίπατο ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Είπαμε για την πρόταση της Ελλάς για το κομμάτι ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μία ακόμη από τις ειδήσεις είναι ότι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί είναι τεράστιοι από ό,τι φαίνεται στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ, βλέπω εδώ στην Καθημερινή. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρηση στην τελική τιμή φτάνει τα 6 λεπτά η κιλοβατόρα. Με ό,τι σημαίνει αυτό, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Με συγχωρείς, αλλά σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι μπορεί να τρέχει το κράτος, αλλά δεν έχει τρέξει με το ρυθμό που θα θέλαμε. Σημαίνει ότι πηγαίνει στην επόμενη εποχή της ψηφιοποίησης, στην μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά κάποιες παθογένειες παραμένουν. Και αυτή είναι μια σημαντική παθογένεια.
0: Μα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Και επιβαρύνει στον καταναλωτή. Επιβαρύνει στον καταναλωτή.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και διαβάζω να σου πω ότι πάρα πολλές. Υπάρχουν και άλλες προστώσεις. Γίνεται δουλειά στα νοσοκομεία τώρα με τις ανακοινήσεις.
0: Ναι.
1: Και ενώ υπάρχει διάθεση και δέσμευση από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Οικονομικών να δοθούν οι πιστώσεις, κολλάνε λέει σε κάποια συστήματα μηχανοράφηση που έχουν τα νοσοκομεία, τα οποία είναι λέει απαρχαιωμένα.
0: Ναι, δεν έχουν προχωρήσει όλα. Φαντάζομαι ότι αυτό κινείται πιο γρήγορα.
1: Ναι, είναι απαρχαιωμένα, αλλά παιδιά, κρατάτε ένα λογαριασμό. Έρχεται το Καραγευρέκης να βάλει, ξέρω εγώ, τις πλάκες. Έρχεται ο Παγάνης να βάλει τα παράθυρα. Έρχεται η Μπιζόγλη να βάλει τα λογισμικά. Να ξέρουμε όμως. Ήρθανε πριν από 3 χρόνια, πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Α, εννοείται ότι πρέπει να πληρωθούν. Εννοείται ότι πρέπει να. Οι προμηθευτές, λες, του δημοσίου.
1: Ναι.
0: Α, και αυτό είναι μεγάλο θέμα. 3 δισεκατομμύρια ευρώ στους προμηθευτές χρωστάει το δημόσιο.
1: Τεράστιο θέμα αυτό.
0: Και εκεί 3 δισεκατομμύρια το δημόσιο στους προμηθευτές, 3 δισεκατομμύρια οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Πάμε εξαιρετικά. Λοιπόν, Γιώργο μου, χαίρομαι πάρα πολύ για τη διαπιστωσή σου και εγώ είμαι πολύ της άποψης ότι μπορώ να περάσω υπέροχα και να φάω και να πιω και να κουβεντιάσω.

0: γελάσω, με ανθρώπους κυρίως με τους οποίους διαφωνώ. Με αυτούς που συμφωνώ θα πούμε από Παναθηναϊκός, φοβερή ομάδα. Φοβερή. Πάει για πρωτάθλημα φέτος. Πάει για πρωτάθλημα. Εκεί θα κάπου θα κλείσουμε τη συζήτηση.
1: Τα βρήκατε με τον Γιώργο, μπράβο.
0: Μου λέει εδώ πέρα Γιώργος και εγώ είναι μια αρχή που έχω πάγια. Ευχαριστιέμαι πάρα πολύ την παρέα των ανθρώπων με τους οποίους διαφωνώ.
1: Α, εγώ δεν μ' αρέσει καθόλου. Άμα είναι να έχω ένταση στη ζωή, δουλεύω 16 ώρες την ημέρα. Είμαι μέσα στην ένταση. Να πάω να συζητήσω με έναν άνθρωπο και να ξαναέχω ένταση. Παιδιά, δηλαδή, ένταση 16 ώρες την ημέρα. Στρες από εδώ. Από το πρωί ως το βράδυ, στρες στην οδήγηση, στρες στη δουλειά, στρες στην άλλη δουλειά. Και να πάω να συναντήσω και έναν άνθρωπο και να έχω διαφορετική άποψη.
0: Κάτσε, Βερνίτσα μου.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Χωρίς ένταση να συζητήσεις και με λίγο χιούμορ, δεν σε πειράζει. Λέει, δεν μπορείς, πώς θα το
1: δεχτείς. Δεν μπορώ. Ένταση δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Δεν, έχω πιάσει, έχω γεμίσει όλα τα κουβαδάκια της έντασης. Ναι. Δεν έχω τίποτα. Μια σταγόνα να πέσει και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν ναι. θέλω.
0: Πάντως, εντάξει, σε έχει επηρεάσει λίγο η αυτή η επικαιρότητα και τη αποστολή και ειδικά η παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Βλέπω ότι σε έχει επηρεάσει. Δεν ναι. είσαι η ρίτσα που θυμάμαι μια φορά.
1: Τη θυμάσαι πριν 25 χρόνια αυτή τη ρίτσα.
0: Ίδια παραμένει σε πουλάκι. Μετά κάποιες λεπτομέρειες έχουμε.
1: Συν 25.
0: Πάντως το έχω ξαναπεί να ξεριζούμε τα σως θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων της ιστορίας του 2150. Αν αυτό σε κάνει να αλλάξει άποψη για τον τρόπο που σκέφτεσαι, εγώ εδώ είμαι.
1: Καλά. Έχω και το Σταυρακάκι. Δεν έχουμε όλα τα άλλα. Έχουμε και το Δημήτρη Σταυρακάκι που έχει, είναι άϊπνο στο Σιάτλ πρωί.
0: Τι θέλει αυτό.
1: Και στέλνει μηνύματα. Πρωινιάτικα.
0: Θα με βγάλετε να πάω να κοιμηθώ ποτέ.
1: Ναι, άϊπνο στο Σιάτλ. Ναι. Δημήτρη Σταυρακάκι, ένας άνθρωπος με ιστορία.
0: Βέβαια.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
7: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
7: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
10: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
11: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
12: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 10, αυτό ήταν αφιερωμένο στο Real Blocker που λέει: ελπίζω να μην μου σφάξετε και την Dolly Parton.
1: Καλά, εμείς. Όπως ξέρεις.
0: Την Dolly Parton.
1: Έτυχε μια φορά, ε. Θα τη θυμάσαι, ιστορική γράψη ημερομηνία. Γράψε
0: το χαρτί. Είδαμε, ρε, παιδί μου.
1: Κύκλωσε το ημερολόγιο Real Blocker. Ναι. Δεν θα το ξαναδεί.
0: 21 Ιουλίου. 2026.
1: Κύκλωσε το, καρδούλα μου. Κύκλωσε το.
0: Έχεις και τα τυχερά σου. Είπα και εγώ, δεν θα έρθει ο Λεωνάρδο σήμερα να σου γράψει ήρεμο και καθαρό μυαλό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μα αγαπάει πολύ, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Μοναδικό χαμόγελο.
1: Καλά, καλά. Όλοι κάνουμε λάθη.
0: Και μπράβο σου, Λεωνάρδο, σε παραδέχομαι.
1: Όλοι. Είσαι, και εσύ, Σοφ Μαραγκίδου, να πούμε την καλημέρα μα που πάντα μα γλυκένει. Την Κατερινά από την Πάτμο, την Κατερινούλα μα. Καλημέρα. Σε όλου σα δηλαδή, καλημέρα. Είτε μα στέλνετε μηνύματα για μεταγλίκα, είτε όχι. Και η διαφωνία μα στο πρόγραμμα είναι.

Πάνος, ο οποίος με προκαλεί και μου λέει: δεν λέω ανέκδοτα όπως έλεγα παλιά, και περιμένει, λέει, και είναι στο φορτηγό. Το θέμα είναι ότι εμείς τώρα κάνουμε μια συζήτηση πολιτική και δεν τα λέω, ξέρεις, πάνω μου νωρίς, τα λέω πιο αργά. Περίμενε. Βέβαια, ξέρω ότι ο άνθρωπος που έρχεται είναι και χιούμορ έχει και μοντέρνος είναι, αλλά δεν μπορώ. Επίσης σκέφτομαι και, και τη Ρίτσα, η οποία δεν της πολύ αρέσει. Δηλαδή, ψάχνει να βρει τρόπο να φύγει όταν βαράω με τα ανέκδοτα εγώ.

0: Λοιπόν, θα σου πω όμως μετά την υποδοχή και τη συζήτηση που θα κάνουμε με τον κύριο Νίκο Παπά για τα πράγματα που θα συζητήσουμε πολύ σοβαρά.
1: Κρατήσου, λέω, ότι μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς το ανέκδοτό σου. Κάνε μια αναμονή.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, παιδάκι μου.
0: Κατάλαβες, φίλε μου.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνω από το, με το φορτηγό, κατάλαβες.
1: Πάνω μου, φίλε, κάνε μια υπομονή, παιδάκι μου. Θα είναι το ανέκδοτο όπως του πρέπει, την ώρα που του πρέπει.
0: Πάνω, δέχομαι πόλεμο, το βλέπεις. Λοιπόν, έλα, πάμε να υποδεχθούμε τον άνθρωπο που περιμένει.
1: Ναι. Λοιπόν, να υποδεχθούμε τον κύριο Νίκο Παπά, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Παγάνη. Κυρία Μπιζόγλη, σήμερα ήταν ακριβής ως προς την ιδιότητά μου, διότι την προηγούμενη μου είχε κάνει μια προαγωγή ο ΝΕΑΡ.
1: Κούτσα κούτσα όμως, κύριε Παπά. Κούτσα κούτσα, έρχονται τα πράγματα. Αλλάζει όμως το πράγμα. Δηλαδή είμαι και τη χερούλα, μην νομίζετε.
0: Ήμουν έτοιμος να σας πω σιδεροκέφαλος, αλλά από την άλλη, εσείς έχετε μια πορεία συνεχή. Έχετε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική. Υποθέτω ότι αυτή είναι μια ιδιότητα. Την θέλατε, την επιθυμούσατε στον ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία σε αυτή την κατάσταση, έτσι όπως είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία?
2: Εγώ επιθυμούσα το κόμμα να ξεθελώσει το στίγμα του και να σταθεί στα πόδια του. Η επιλογή αυτή δεν έγινε οικία βουλήση. Είχα παρότρινση, προφανώς, και δέχτηκα με μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Και ξέρετε, και για μας είναι και μια ηθική αναγνώριση και ικανοποίηση όταν σου ζητούν οι συναγωνιστές σου μια τόσο κρίσιμη θέση να υπηρετήσει.
0: Αλλά στα δύσκολα μας, κύριε Παπά. Στα πολύ δύσκολα όμως.
2: Στα πολύ δύσκολα. Στα πολύ δύσκολα, στα εύκολα όλοι καλοί είμαστε. Στα δύσκολα κρινόμαστε, έτσι. Και αυτό είναι γενικής εφαρμογής δήλωση. Και στα προσωπικά μας και στα πολιτικά και στα επαγγελματικά.
1: Σας άκουγα και χθες το βράδυ, κύριε Παπά, έτσι στους συναδέλφους, στους δύο συναδέλφους, στη συνέντευξη που παραχωρήσατε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι κάπως ασυλλογική ηγεσία, έτσι όπως το είπατε. Περίπου, ή είμαστε σε αυτή τη διαδρομή της συλλογικής ηγεσίας, περίπου?
2: Είμαστε, κύριε Μπιζόγλη, να σας πω γιατί το καταστατικό μας προβλέπει συνέδριο και εκλογή από τα μέλη για να εκλεγεί τυπικά πρόεδρος του κόμματος. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τώρα που μιλάμε, διότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο το οποίο είναι ανοιχτό για εκλογές στο φθινόπωρο. Το κόμμα είναι σε μια φάση που χρειάζεται πάρα πολύ γρήγορη πολιτική ανασύνταξη και ανασυγκρότηση. Και θα ήταν λάθος να πάμε σε μια επιλογή η οποία ξαναβάζει τα μέλη μας να επιλέξουν επικεφαλής αυτή τη στιγμή. Έχει ήδη εκλεγεί στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας η Ρεναδούρου. Είμαι ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής εγώ. Μπορούμε να πυκνώσουμε το βηματισμό μας ούτως ώστε να δώσουμε ακόμα περισσότερο σάρκα και οστά σε αυτό που λέμε συλλογική ηγεσία, και αν θέλετε, με βάση και την πείρα όλων των τελευταίων ημερών και τα τηλεφωνήματα που δέχομαι και τις επικοινωνίες που κάνω με ανθρώπους της παράταξης, είναι κάτι το οποίο αναμένουν από εμάς. Δεν θα ανέμεναν μια εντός εισαγωγικών αναμέτρηση για την ηγεσία με τους τυπικούς όρους.
0: Εσείς ως γραμματέας τώρα συσπηρώνετε δυνάμεις, έχετε αναλάβει ένα κεντρικό ρόλο. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, εγώ βλέπω διαφορές ανάμεσα σας, για παράδειγμα, και τον κύριο Παύλο Πουλάκη, ο οποίος και αυτός έχει μια. Τώρα, δεν θέλω να την πω Τρόικα, γιατί η Τρόικα συνδυάζεται με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία και με τις συγκρούσεις που είχατε τις μέρες. Μια τριάδα.
2: Τρόικα δεν έχει επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παγάνη.
0: Θεσμοί, τους λέγατε θεσμούς εσείς. Εντάξει.
2: Καλά, όπως θέλει να τους πούμε και Τρόικα, αλλά ήταν εδώ τους βρήκαμε εμείς.
0: Ναι, θέλω να πω. Είστε αισιόδοξος ότι θα συνδυάσετε δυνάμεις, ότι θα συνθέσετε δυνάμεις? Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε πολυδιάσπαση, κύριε Παπά.
2: Ναι, η πολυδιάσπαση είναι απότοκο επιλογών οι οποίες δεν θα έπρεπε να έχουν αποφευχθεί. Έχω πει και σε άλλες δημόσιες τοποθετήσεις ότι δεν έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς ήταν ένα αρνητικό γεγονός το γεγονός ότι αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Προϋπήρξαν και υπήρξαν και μετά αποχωρήσεις και διασπάσεις. Απότοκο αυτής της επιλογής είναι η σημερινή εικόνα, η οποία ήρθε και έδεσε εντός εισαγωγικών με την ασάφεια των αποφάσεων που πήραμε πριν περίπου 1,5 μήνα, που έλεγε ότι θα υποστηρίξουμε ένα άλλο κόμμα. Αυτό ήταν μια πρωτοφανής, ατελέσφορη επιλογή. Δεν μπορεί μια συντεταγμένη δύναμη μονομερώς να παίρνει μια τέτοια απόφαση χωρίς να έχει συζητήσει συντεταγμένα, χωρίς να έχει χτίσει συμμαχία, χωρίς να έχει προγραμματική συμφωνία. Και αποτέλεσμα είναι η δημοσκοπική εικόνα, η οποία όλοι γνωρίζετε είναι την πιο αρνητική της θέση από ιδρύσεως συνασπισμού. Υπάρχει όμως, συγγνώμη, και θα ήθελα να το υπογραμμίσω με έμφαση αυτό, υπάρχει ένα πολιτικό δυναμικό το οποίο περιμένει ένα σήμα. Ένα σήμα παρουσίας και αποφασιστικότητας. ένα πολιτικό δυναμικό και βρίσκεται και στις ίδιες μετρήσεις που καταγράφουν τόσο αρνητικά ποσοστά για μας. Βλέπετε ότι οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 δεν έχουν κάνει το βήμα να πάνε προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα υπήρχε ένα μεγάλο κενό, το οποίο κενό πιστεύω ότι μπορούμε εμείς να το καλύψουμε και να αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη.
1: Ετοιμάζετε δηλαδή τώρα για ψηφοδέλτια, για συγκρότηση ας πούμε ψηφοδελτίων, για το τι θα κάνετε στη ΔΕΘ, πώς θα εμφανιστείτε, γιατί και η ΔΕΘ είναι πολύ κοντά, δεν είναι τόσο μακριά όσο φαίνεται, είμαστε πολύ κοντά.
2: Εμείς θα λειτουργήσουμε σαν να είναι αύριο και η ΔΕΘ και οι εκλογές. Ήδη το πρώτο σήμα δόθηκε και από την κεντρική μας επιτροπή και την πρώτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Η δουλειά, όπως επισημάνατε σωστά, τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων ξεκινάει και τυπικά με την συγκρότηση σχετικής ομάδας δουλειάς στην επόμενη πολιτική γραμματεία, η οποία θα γίνει τα επόμενα 24 ώρα, και μπαίνουμε στην τελική σιγά σιγά διάταξη μάχης. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου είμαι πολύ αισιόδοξο ότι ο κορμός των ψηφοδελτίων μας θα είναι έτοιμα και θα είναι ένα διαρκές σήμα. Λίγες, πολύ λίγες μέρες είναι σαφές ότι θα πάμε διακοπές.
1: Το κομμάτι των αποχωρήσεων ανεξαρτοποιήσεων έχει τελειώσει. Θέλω να πω, υπάρχουν τα σενάρια, τα ξέρετε κι εσείς, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν, ότι θα ακολουθήσει κάποια στιγμή και ο κύριος Φάμελος.
2: Ναι, θα είναι αρνητικό, θα είναι λάθος να το κάνει αυτό ο Σωκράτης Φάμελος. Βέβαια, ξέρετε, να σας πω για κάτι. Φτάσαμε σε μια δημοσκοπική εικόνα με όλους όσοι είχαν αποχωρήσει εντός του κόμματος.
1: Ναι.
2: Λέω, μήπως τελικά η παρουσία τους εντός και η ταυτόχρονη προπαγάνδηση άλλου κόμματος είναι αυτό που γέννησε τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα. Μήπως τελικά αυτό που χρειάζεται αυτός ο χώρος.
1: Η διγλωσία, λέτε δηλαδή.
2: Όχι απλώς διγλωσία. Δεν είναι ότι για ένα συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε, για την ακρίβεια, λέει ο ένας ότι πρέπει να γίνει το Α και ο άλλος λέει ότι πρέπει να γίνει το Β. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εντός των τάξεων του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούσαν από τον κόσμο να ψηφίζει άλλο κόμμα. Αυτός ο πολιτικός παραλογισμός παράλαβε ένα τέλος. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Βέβαια θα κρυθούν και όλοι σε σχέση με το συγκεκριμένο φαινόμενο και πώς συμπεριφέρονται και πώς υποδέχονται ή δεν υποδέχονται ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει την κοινοβουλευτική έδρα υπομάλης και την περιτριγυρίζουν στο πολιτικό χρηματιστήριο. Έτσι.
0: Εγώ θα κάνω ένα ερώτημα πιο συναισθηματικό τώρα, γιατί είμαι πιο ρομαντικός σε περιπτώσεις όπως ο Νίκος Παπάς. Το λέω γιατί πάντα σέβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι όταν βάζει νερό το πλοίο, το έχω ξαναπεί. Μένουν στη γέφυρα, μένουν στο μηχανοστάσιο όπου είναι το πόστο τους. Ο παπάς το αποδεικνύει, δεν είναι μόνο ο κύριος παπάς, είναι και κάποια συντροφή του, ελάχιστη δυστυχώς. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν θα έπρεπε ο κόσμος αριστερά αυτό να το δει. Γιατί ξέρετε, καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Έχει μια τάση, εγώ το αντιλαμβάνομαι, προς τον Αλέξη Τσίπρα και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί φαίνεται ως ο μεγάλος παίχτης, το βάζω σε εισαγωγικά, ή ένας πόλος που αναπτύσσεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει, μπορεί ενδεχομένως να έχει και κυβερνητική λογική. Εσείς δεν έχετε.
2: Εμείς θα δώσουμε τη μάχη της ανασύνταξης.
0: Της επιβίωσης, να μου επιτρέψω, πολιτικά είναι.
2: Της ανασύνταξης, ανασυγκρότησης και όχι μόνο της επιβίωσης. Όμως θα μου επιτρέψετε να βάλουμε τον πύχη πιο πάνω στην αλλαγή του πολιτικού χάρτη. Αυτή τη στιγμή ο πολιτικός χάρτης έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αποδείχθηκε ότι ο κατακαιρματισμός στην προοδευτική αντιπολίτευση έχει μόνο ένα ευνοημένο και αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Η μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να ξανακινήσει τα πράγματα για να συγκροτηθεί ένα μπλοκ που μπορεί να κερδίσει ενός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και η αλλαγή περνάει μέσα από τη δική μας ενίσχυση. Είναι το δικό μας ιδεολογικό και πολιτικό πλουστάσιο, το οποίο δεν κατάφερε δυστυχώς για λόγους υποκειμενικούς, θα σας πω εγώ, να μπει σε εφαρμογή. Την πρότασή μας για κοινά ψηφοδέλτια μετά τις ευρωεκλογές, για παράδειγμα, την αρνήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας τώρα. Και η συνθήκη, η πολιτική είναι αυτή που περιγράφεται.
1: Καλά, και είχαμε και περιγραφές για τοξικό κόμμα το οποίο πρέπει να διαλυθεί. Δηλαδή, ακούσαμε διάφορα κατά τη διάρκεια αυτή.
2: Τώρα μου δίνεται αφορμή να πω το εξής. Από συναδέλφους σας γίνεται μία ερώτηση η οποία περιέχει μία πονηράδα. Λένε στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα κινηθείτε αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται με τη συνέντευξη να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση τους και να παραθέσω απλώς γεγονότα χωρίς αξιολόγηση, επιτρέψτε μου. Ο Αλέξης Τσίπρας ανεξαρτητοποιήθηκε και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έκανε ένα άλλο κόμμα και ζητάει από το λαό να ψηφίσει το άλλο κόμμα και όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτή είναι μια επιθετική δήλωση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση από συνεργάτη του, συγγραφέα μάλιστα της διακήρυξη του κόμματός του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Αυτή είναι μια ακραία επιθετική τοξική δήλωση. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επιλέξει καμία αντιπαράθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί να υπάρξει και να ενισχυθεί γιατί έχει πίστη στο πρόγραμμά του. Έχει πίστη στην ιστορία του, έχει πίστη στον ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό του εξοπλισμό. Τώρα, αν κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τέτοιου τύπου αμήχες επιθέσεις, δικαίωμά τους είναι και αυτό. Δημοκρατία έχουμε, μπορούν να πολιτεύονται με όποιο τρόπο επιλέξουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπει και ένα τέλος στην προσπάθεια πλήρους αντιστροφής της πραγματικότητας.
1: Κύριε Παπά,
2: δεν επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ την αντιπαράθεση.
1: Να ζητήσουμε και ένα σχόλιο για ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε εδώ με τον Γιώργο και μου είναι από αυτά που μας απασχολούν κατά καιρούς στην παιδεία, δηλαδή το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είδαμε χθες ότι η Ελλάδα ξεκάθαρα είπε ότι δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ, αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα των χιλιάδων φοιτητών, οπότε προχωράμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα θέλαμε ένα σχόλιο.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτοτικό και για τη δική μου τη γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση στο προηγούμενο διάστημα ήταν «Μα γιατί, αφού ήσασταν φίλοι, αφού τόσα χρόνια πορεύεστε μαζί, πώς γίνεται και δεν είστε όλοι μαζί τώρα». Νομίζω ότι το χτεσινό είναι ένα βήμα, και ως τέτοιο θα ήθελα να το χαιρετήσω, ένα βήμα που εκλογικεύει αυτή τη διαφωνία. Κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση από τις θέσεις τις οποίες και μαζί έχουμε ψηφίσει τα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και πρόσφατα και με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και λέει ότι θα υπερασπιστεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εμείς έχουμε τη θέση ότι πρέπει να υπάρχουν παραλλαδικές εκστάσεις και ελεύθερη πρόσβαση, δηλαδή να είναι οι θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να καλύπτουν τους αποφύτους λυκείου. Πιστέψτε με, δυστυχώς αυτό γίνεται κάθε χρόνο και πιο εύκολο εντός πολλών εισαγωγικών, επειδή μειώνονται οι απόφοιτοι λυκείου. Ναι. Ζούμε δημογραφική κατάρρευση, έτσι. Δεν μπορεί να είμαστε
1: γενική παραδοχή. Γενική παραδοχή, ναι.
2: Δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε σε μια φάση δημογραφικής κατάρρευσης και να λέμε εμείς μια τόσο ανεπτυγμένη οικονομία ότι δεν μπορούμε να έχουμε επαρκείς θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα παιδιά μας που τελειώνουν το λύκειο. Και εντάξει, βεβαίως μέσω πανελλαδικών, γιατί οι πανελλαδικές κατά ψέματα έχουν το αδιάβλητο. Έτσι, το κρίσιμο.
0: Και εδώ διαφωνείτε με την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα λέει να τις καταργήσουμε τις πανελλαδικές.
2: Καλά, εντάξει, νομίζω είναι δευτερεύουσα αυτή η διαφωνία. Η ουσία είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι μπορούν τα παιδιά να σπουδάζουν και να μπορούν να το κάνουν αυτό ανεξάρτητα από το παλάτι των γονιών τους. Διότι μάλιστα, πάρα πολλά νοικοκυριά υποφέρουν για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε στα φροντιστήρια, για να μπορέσουν τα παιδιά να σπουδάσουν σε μια πόλη της επαρχίας. Λοιπόν, εκεί βρίσκεται η ρίζα και να μου επιτρέψετε να σας πω. Και εγώ δύο κόρες έχω. Η μία σπουδάζει στην επαρχία και η άλλη ετοιμάζεται για να δώσει τις πανελλαδικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τις μεγαλύτερες
1: επιτυχίες μου. Έτσι δεν είναι. Πάντα έτσι είναι τα παιδιά.
2: Λοιπόν, και καταλαβαίνω τι σημαίνει για ένα νοικοκυριό να σπουδάζει ένα παιδί και να ετοιμάζεται άλλο ένα για πανελλαδικές. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λύνεται. Ότι παιδί μου δεν πειράζει αν δεν περάσει. Ο μπαμπάς μπορεί να καλύψει τα δίδακρα των 9 ή των 10.000 ευρώ το χρόνο για να πας σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Μην κοπιάσεις τόσο πολύ. Αυτό δεν πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας.
0: Κάποιοι μπαμπάδες μπορούν όμως να το κάνουν.
2: Σας μιλώ, προσέξτε όμως, εγώ σας μιλώ ανθρώπινα και ως πρόσωπο.
0: Ναι.
2: Ποτέ δεν είπα στα παιδιά μου, μα ποτέ, ότι δεν θα κοπιάσουν για να μπουν στο συναρπαστικό κόσμο της γνώσης. Θα κοπιάσουν, θα κουραστούν για να κυνηγήσουν κάτι και να πετύχουν κάτι. Έχει κόπο η γνώση. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας.
1: Ταυτόχρονα
2: να τους λέμε όμως και ότι μπορούν να σπουδάσουν ανεξάρτητα αν ο μπαμπάς και η μαμά μπορούν να καλύψουν τα δίδακτα.
1: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να πω ξανά εγώ ότι πάντα εκτιμώ τους ανθρώπους που επιλέγουν τη μάχη. Ο Νίκος Παπάς είναι ένας τέτοιος γιατί θα επιλέξει τη μάχη. Δεν είναι εύκολο να στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Πιο εύκολο θα ήταν καπαλού, ενδεχομένως και με προγραμματισμένη την έδρα του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά.
2: Να είστε καλά, δεν είμαι των προσωπικών διαπραγματεύσεων, κύριε Παγάνη, είμαι τη συντεταγμένη πορεία.
0: Χαίρομαι.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πλωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο
3: στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά!
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο κοσμοτέ.gr, Magenta One Business και ανακαλύψε το.
1: Το βιάζεις, πήγαινε στο Καραγευρέκι που πιέζει τη Ρίτσα εδώ πέρα, το κορίτσι μου, να τα πει γρήγορα.
0: Ρίτσα!
1: Λοιπόν, και εγώ μένω σε διαφημιστικό περιβάλλον, η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο με το Release Athens Festival. Γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική, γίνεται εμπειρία από την ενέργεια της Πρωτεριά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και απολαύστε όλη τη δράση από Premium Lunch στον πύργο της Πρωτεριά. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτεριά και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
0: Λέει ένα ωραίο Γιώργος εδώ που έχει και χιούμορ. Λέει φίλτα τη Ρίτσα, δεν υπάρχει μείωση της γραφειοκρατίας. Υπάρχει ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα.
1: Να σου πω, Καραγευρίκη, θα φυγείς. Φεύγεις. Εγώ φεύγω. Λοιπόν, ακούς Ρίτσα. Ρίτσα. Λοιπόν, Θεσσαλονικιός ναύτης με τον Κολόμβο. Λοιπόν. Πιάνουν εστεριά που λες στην Αμερική.
0: Ο Κολόμβος και ο Θεσσαλονικός είναι αυτοί.
1: Ναι, είχε έναν. Παιδί μου, στο πλήρωμά του ήταν Θεσσαλονίκη. Ναι. Λέει, φτάσαμε, αδέρφια.
0: Ναι.
1: Και τότε πετάγει το Θεσσαλονικιός και λέει ναι, αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Ναι, και μετά.
1: Όταν φτάσει στην Αμερική, ρε.
0: Τελείωσε δηλαδή.
1: Είχαν φτάσει στην Αμερική, ρε, εσύ. Και λέει, παιδιά,
0: ναι,
1: η Αμερική.
0: Μου, ναι, άσε με, βρε, παιδί.
1: Για τον πάνω με το φορτηγό το είπα.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνα.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Λατό FM, στους 103,3.
10: Το Ostria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
11: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
12: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
13: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
16: Στόχους στην Ιορδανία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική Εύβοια, περιοχές της Θερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Δεν είναι πισωγύρισμα για την καριέρα μου. Ο ΠΑΟΚ έχει όραμα και φιλοδοξίες, δήλωσε ο Τζέντι Όσμαν κατά την παρουσίασή του από την ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Ο Τούρκος διεθνής φόργορντ που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του ΠΑΟΚ στο κλειστό γήπεδο της Πηλέας χθες το απόγευμα, λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση για την ένταξή του στην ομάδα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
20: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είπαμε να αφήσουμε τα κομμάτια, το παρακάναμε, ρε Σύριτσα.
1: Είπαμε, γιατί είναι ωραίο τραγούδι.
0: Και αυτό σου άρεσε.
1: Ναι, είναι σήμα εκπομπής πριν 25 χρόνια. 20 χρόνια τουλάχιστον, το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Το έχει Ρένα Κουβελιώτη.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Ήταν...
1: Στο επιγόντως. Άρα πρέπει να είναι 2003, 2004, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. 9 λεπτά μετά τις 11 έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο, διότι υπάρχουν νεότερα για την κίνηση, για την κυκλοφορία, κύριε Βολάνια.
2: Έχουμε νεότερα για την κίνηση. Λέτε εδώ για τραγούδια του 2003, εγώ τότε γεννήθηκα δηλαδή.
1: Τι να πω. Ναι, εντάξει, κάνει υπομονή, εσύ θα μεγαλώσεις. Εκεί που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα είσαι.
0: Το 3 ήταν ένα χρόνο μετά αφού χαλιώσει εκείνο το καλοκαίρι με 17 Νοέμβρη. Μιλάμε, δηλαδή το 2 ήταν 17 Νοέμβρη, το 3 ήταν ένα χρόνο μετά.
1: Ένα χρόνο μετά, ναι.
2: Τι να πω.
1: Τίποτα. Από περιγραφές θα τα λες.
2: Την κίνηση θα πω. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή την ώρα. Στην άνοδο της Αρδιτού, στην κάθοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου. Ξέρεις
0: που είναι η Αρδιτού.
2: Εννοείται. Εκεί κοντά μένω.
0: Παγκρατιώτης είσαι.
1: Τώρα θα τα πείτε. Γιώργο μου.
2: Αποκαλύφθηκε. Αποκαλύφθηκε.
1: Ρε Γιώργο.
0: Σε ποιο όρο. Έλα, συνέχισε, συγγνώμη.
2: Και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση και στις Μάρνη και στα Αδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Πυκνή είναι η ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο ύψος του Μοσχάτου, στο ρεύμα προς Αθήνα στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο, και έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Οπότε δεν έχουμε προβλήματα κυκλοφορίας σε Κηφισό, ούτε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βελτιωμένη κατάσταση.
0: Αυτό είσαι. Να πω ότι και σε εσάς που έχετε πιο καινούργια αυτοκίνητα, παρακαλώ μια συμβουλή. Δεν ξέρω πώς έχετε προλάβει ή έχετε δυνατότητα οικονομικά να πάτε στα συνεργεία για να κάνετε σέρβις. Αν επίκειται ταξίδι, παρακαλώ δείτε έστω σε ένα πρατήριο καυσίμων μόνοι σας παραφλού. Είδα πάρα πολλά αυτοκίνητα από το Σάββατο και μετά στα δεξιά να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Είναι και ο καιρός έτσι, είναι και τα πολλά χιλιόμετρα στο αυτοκίνητο. Πάρτε μια σχετική πρόνοια. Μην ευνηδιάζεστε. Για να μην ταλαιπωρήσετε, γι' αυτό το λέω. Τα λέω καλά, κύριε Παναγιώτη.
2: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, αφού συμφωνήσατε. Χωριστείτε το.
0: Εσύ, Ρίτσα, ανοίγεις το καπό ποτέ να βλέπεις το παραπλού?
1: Όχι, όχι.
0: Τα λαδάκια, Ρίτσα.
1: Αν τα κάνω όλα, αν ήξερα να τα κάνω και αυτό, υπάρχουν ειδικοί. Υπάρχουν συνεργεία, υπάρχουν εξειδικευμένα συνεργεία.
0: Δεν σου είπαμε να μετρήσεις την μπαταρία. Λαδάκια σου είπαμε να δεις και να δεις και το παραπλού.
1: Θα βγάλει την ένδειξη, αλλά νομίζω ότι πηγαίνει.
0: Περιμένεις την ένδειξη, ε.
1: Ναι, περιμένω την ένδειξη. Τι να κάνω, να αποκτήσω και ειδίκευση στο θέμα.
0: Να περιμένεις την ένδειξη να πάει να πάρεις και ένα τριγωνάκι να έχεις πίσω.
1: Έχω τριγωνάκι.
0: Έχει τριγωνάκι.
1: Ναι, αλλά βγάζει αμέσως ένδειξη και αμέσως κινούμε. Υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν είμαστε σε όλα ειδικοί. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι.
0: Δεν είπα εγώ ότι μηχανικός αυτοκίνητος είσαι.
1: Καθόλου ειδική δεν είμαι. Έχω μείνει και κάνα 2-3 φορές.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Με έχουν σύρει και διάφορα αυτά. Μια χαρά. Έχω μείνει και στην αριστερή, πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Πώς το κατάφερες αυτό το εργαλείο?
1: Τώρα δεν θες να ξέρεις. Δεν ήταν πάντως εύκολο.
0: Ναι.
1: Καθόλου.
0: Σε ρε Γιώργο, το λέει ο Γιώργος, ο φίλος μου, ο Δημητριάδης, συγγνώμη. Λέει,
1: ναι,
0: το συγκεκριμένο τραγούδι το 2004 ήταν σε ένα παιχνίδι, σε μια παιχνίδι το μηχανή το 2001, γι' αυτό το θυμάμαι εγώ, από εκείνο το παιχνίδι.
1: Α, το τραγούδι που ακούσαμε ήταν και τηλεοπτικό σήμα πάντως, να το ξέρεις.
0: Ναι, αλλά πριν σίγουρα. Από αυτό ήταν στον Gran Turismo. Να, λέω αυτό μόνο, ναι. Τίποτα άλλο. Μπράβο Γιώργο, και εγώ το έχω παίξει αυτό.

0: Εντάξει, βρίσκω έναν ειρωνικό τόνο στο μήνυμα του φίλου μου, του Νίκου του Κεσαριανιώτη, που λέει τι ώρα θα βγάλετε πάλι τον παπά. Όχι, μία φορά να τον βγάζουμε τον παπά. Ναι, δεν τον ακούς και τόσο συχνά. Βγαίνει, μένει εδώ στον Real FM.
1: Βγαίνει, βγάζουμε, εδώ, ναι, τον άνθρωπο.
0: Νομίζω
1: τον
0: ότι τώρα είναι η στιγμή να βγάλουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νιφούδη.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, είστε Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα που το συζητούμε από χθες, μετά την παρουσίαση, την επίσημη συνέντευξη τύπου που δώσατε για την παιδεία. Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τη θέση σας, ότι βεβαίως δεν θα τα είχατε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσετε, σεβόμενοι την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναγνωρίζοντας τη σημερινή πραγματικότητα της φίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση, έκανε αίσθηση η τοποθέτησή σας. Είχαμε και αντιδράσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά. Θέλω να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα επιθυμεί να γίνει μια σοβαρή κυβέρνηση, πρέπει να γνωρίζει τι λέει πριν γίνει. Θα ήταν το μόνο εύκολο όταν βρίσκεσαι εκτός διακυβέρνησης της χώρας να υπόσχεσαι πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά να γίνουν και στην πράξη μετά να μπορείς να εφαρμόσεις. Καταρχήν πρέπει να νιώσει ο πολίτης στη χώρα επιτέλους ότι υπάρχει μια κυβερνός αριστερά που ό,τι λέει το έχει κοστολογήσει και το έχει ιεραρχήσει και γνωρίζει τι μπορεί να κάνει. Ούτως ή άλλως, για να γνωρίζουν οι ακροατές σας, στο βάση του ευρωπαϊκού δικαίου είναι αδύνατο να αλλάξουν και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο ειδικά πανεπιστήμια. Άρα εμείς τι λέμε, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου που λέγεται στους νομικούς κύκλους. Οπότε οι νόμοι μπορούν να ρυθμίζουν μελλοντικές υποθέσεις, αλλά όχι μελλοντικές υποθέσεις. Εκ των πραγμάτων λοιπόν εμείς, και εκεί νομίζω συνοψίζεται όλο αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε, εφόσον ο νόμος αυτός υπάρχει και δεν μπορεί να αλλάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να βάλουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν γνώση και υπηρεσίες αντάξια όσο είναι αυτό εφικτό των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτό θα προφυλάξει και τους γονείς και τους μαθητές που έχουν επενδύσει τα όνειρά τους και σε καμία περίπτωση δεν φταίνε σε τίποτα, αλλά και τους ανθρώπους τους οποίους έχουν επιχειρήσει και έχουν επενδύσει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Δηλαδή, το νόμο Πιγερακάκη, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι κόντρα το ένα στο άλλο.
2: Αν μας απαντήσει το οποιοδήποτε κόμμα πώς μπορεί να αλλάξει ένα νόμο που έχει πράξει του Συμβούλου της Επικρατείας και δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ακούσουμε με προσοχή. Οπότε νομίζω ότι έχουν κουραστεί οι Έλληνες πολίτες να φιλοσοφούμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ελεύθερης αγοράς, πραγματικής αγοράς. Δεν μπορούμε να φιλοσοφούμε πάντα και ατέρμονα μέσα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση. Και όταν φέρνουμε την καυτή πατάτα της κυβέρνησης, της διοίκησης, να λέμε ότι δεν γίνονται. Αυτή τη στιγμή λέμε εμείς τι είναι εφικτό να γίνει. Είναι εφικτό, να βάλουμε προϋποθέσεις για το πώς θα μπαίνουν οι μαθητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι
0: εφικτό. Γι' αυτά θέλω να σας ρωτήσω εγώ τώρα, μόλις ολοκληρώσετε την απάντησή σας. Είναι δύο σημεία που με ενδιαφέρουν πολύ.
2: Φυσικά, εμείς θεωρούμε ότι εμείς είναι στο πλαίσιό μας να βελτιώσουμε τον νόμο και να βάλουμε τις προϋποθέσεις τόσο για τον τρόπο εισαγωγής, τόσο για τα προσόντα του τακτικού προσωπικού. Αυτό είναι δικαίωμα του κράτους να ορίζει τις προϋποθέσεις, ειδικά όταν αφορά το υψιστό άγχος της παιδείας.
0: Πάνω σε αυτό, κύριε Νιφούδη, και σας αναγνωρίζω πλήρως αγαθές προθέσεις, αναφέρουμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όμως, όταν λέτε, γιατί τα μελέτησα, τα διάβασα, τις 5+1 παρεμβάσεις για την παιδεία και την κατάργηση των πανελλαδικών, όταν λέτε στα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης, μόνη προϋπόθεση εισαγωγής είναι το απολυτήριο της τρίτης λυκείου, και για όσα τμήματα η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις μεταβατικά, εφαρμόζονται εξετάσεις βαθμολογικής κατάταξης και τελικά εισαγωγή αποκλειστικά με τον βαθμό του αναβαθμισμένου απολυτηρίου της τρίτης λυκείου, τι σύστημα είναι αυτό? Θα εξετάζονται τα παιδιά από τα ΕΕ, θα εξετάζονται μόνο τα παιδιά τα οποία, για παράδειγμα, θέλουν να μπουν στην φιλοσοφική των Αθηνών, που ξέρω εγώ, είναι οι θέσεις περιορισμένες, είναι πολλαπλάσεις οι θέσεις των παιδιών που θέλουν να εισαχθούν, που θέλουν να μπουν εκεί? Πώς θα το κάνετε αυτό, με ποιο τρόπο θα το κάνετε?
2: Επειδή τα πανελλαδικές πήγαν από τα παρελθόντα. Ωραία. Λοιπόν, στο κομμάτι των πανελλαδικών, καταρχήν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα υπάρχουν 2-3 χρόνια που θα είναι ένα στάδιο μεταβατικό. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, πρέπει να...
1: Θα δοθεί χρόνος, δηλαδή, λέτε. Θα δοθεί χρόνο να οριμάσει το σύστημα, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Αυτές θα είναι μίνι πανελλαδικές. Αυτές θα είναι μίνι πανελλαδικές για τους υποψήφιους που θέλουν να μπουν σε τμήματα που δεν υπάρχουν πολλές ελεύθερες θέσεις πρόσβασης.
2: Ναι, ναι, να σας πω. Να το πω δηλαδή όσο πιο απλά γίνεται.
0: Ναι, να το καταλάβουμε όσο πιο απλά γίνεται.
2: Φυσικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες θέσεις στα πανεπιστήμια?
0: Άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια, είπατε.
2: Άδειες θέσεις, ναι, γιατί είναι κάποιες σχολές.
0: Εξαρτάται τη σχολή όμως. Εξαρτάται τη σχολή. Στην νομική Αθηνών, α πούμε, στην νομική Κομωτινή, δεν θα βρει άλλε θέσει.
2: Ναι, όχι, θα σα πω να το δώσω εδώ για να. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι το ζήτημα πολύπλοκο και πάρα πολύ σοβαρό. Λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ζορίζουμε του μαθητέ και φυσικά έχουμε ένα λύκειο το οποίο από την πρώτη λυκείου μέχρι την τρίτη λυκείου σε προετοιμάζει να μπει στο πανεπιστήμιο σε πολύ σκληρέ εξετάσει. Ενώ η σχολή η οποία εσύ επιθυμεί να μπει. Μπορεί να έχει και άδειες θέσεις. Άρα τι κάνουμε, ιεραρχούμε τις σχολές, αυτές οι οποίες είναι ελεύθερες επιλογές, είναι οι σχολές οι οποίες έχουν άδειες θέσεις, άρα υπάρχουν θέσεις στις θέσεις να σπουδάσουμε. Άρα εκ των πραγμάτων αυτές δεν υπάρχει λόγος ο μαθητής να υπόκειται όλο αυτό το μαρτύριο των εξετάσεων, εφόσον οι σχολές αυτές επιζητούν φοιτητές. Άρα λοιπόν, βάζουμε τις σχολές αυτές οι οποίες έχουν και μια θέση. Ελεύθερη επιλογή. Υπάρχουν όμως άλλες σχολές που ενδεικτικά θα πω ότι θα βάζουν ιατρική, νομική.
1: Υψηλή ζήτηση, οι λεγόμενες υψηλή ζήτηση.
2: Ναι. Που αυτές λοιπόν, επειδή υπάρχουν περισσότεροι μαθητές που θέλουν να μπουν από ότι υπάρχουν θέσεις, θα υπάρχουν εξετάσεις. Σκοπός όμως του συστήματός μας είναι να βελτιωθεί το λύκειο, τόσο ώστε το λύκειο. Με το απολυτήριο λυκείου του να είναι αυτό εν τέλει που σε οδηγεί σε οποιαδήποτε σχολή. Δηλαδή, στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που οι πανελλαδικές, να το πω απλά, όχι όμως με τη μορφή των πανελλαδικών, να μην χρειάζεται αυτό το διάβλητο σύστημα, γιατί όλοι συμφωνούμε και όλοι λένε ότι υπάρχει ένα διάβλητο σύστημα πανελλαδικών. Προφανώς. Αλλά αν εμείς ισχυροποιήσουμε το λύκειο. Δεν θα χρειάζεται αυτό το συμβαλλοντικό για να αποδείξει γιατί θα βελτιωθεί η παιδεία που προσφέρουμε στους μαθητές από την πρώτη, από τη δευτέρα και στην τρίτη φοιτητά. Και οι εξετάσεις θα μείνουν μόνο στις σχολές οι οποίες έχουν μεγάλη ζήτηση. Αλλά εφόσον έχουν προετοιμαστεί οι μαθητές από το Λύκειο με τον τρόπο που εμείς επιζητούμε να προετοιμαστούν, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα, ξέρετε, είναι, και αυτό το λέω από την αρχή. Γιατί εμείς το συνδέουμε και με την οικονομία. Όταν αυτή τη στιγμή οι μαθητοί, οι φοιτητοί, οι γονείς ξοδεύουν περίπου συνολικά, ξοδεύει η χώρα μέσω των γονιών, 600 εκατομμύρια για φροντιστήρια, τα οποία φτάνουν μέχρι το 1 δις, αν υπολογίσουμε και όλα τα οποία δεν καταγράφονται,

0: αυτά τα παρουσιαστούν σχεδόν κάθε εβδομάδα. Νομίζω ότι θα πάξει ένα κενό το 15ο.
1: Της Παναγίας που λέμε, να προσευχηθούμε όλοι. Ναι,
0: ναι. Σκεφτείτε, γιατί όλοι εμείς, όλοι το μεάρχη μας δηλαδή, δουλεύουν έτσι ώστε ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση, στη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, αφού έχουν παρουσιαστεί όλες τις προτάσεις μας, όλους τους τομείς της οικονομίας.
1: Κοστολογημένες, να υποθέσουμε, γιατί όπως ξέρετε, η επόμενη ερώτηση είναι αν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις. Ναι.
0: Θα είναι όλες κοστολογημένες, νομίζω ότι αυτό θα το παρουσιάσει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για το πόσο προσφύγουν ακριβώς όλα αυτά τα οποία αντιδρομόμαστε και από πού θα βρούμε τα θέματα και ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, τις διακυβέρνησεις τις οποίες εμείς δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Νηφούδη. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Νηφούδη.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Να είστε καλά.

0: θα του κάνω μια πάσα λίγο έτσι, να είναι extreme ενημερωτική.
1: Ναι.
0: Διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας με τον Παναγιώτη Βολάνη, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει μια έκτακτη είδηση. Παναγιώτη.
2: Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στον Κεραμικό. Λόγω σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ στη δεξιά λωρίδα και στο σημείο σημειώθηκε. Και...
3: Α, και έχουν διακόψει την κυκλοφορία στην Πειραιός τώρα, για να το ξέρει ο κόσμος. Στην Πειραιός λοιπόν.
2: Ναι, στο ρεύμα προς Πειραιά.
3: Στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Κεραμικού.
0: Σωστά. Για να το δούμε και στο χάρτη πώς αποτυπώνεται.
3: Ναι, αυτό σημαίνει ότι θα έχει κινήσει. Αν δεν ξέρω αν έχεις δυνατότητα να φύγεις από εκεί, αν έχεις άλλα κομμάτια να μπορείς, ξέρεις, να φύγεις με το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν έχεις τέτοια δυνατότητα. Εναλλακτικών διαδρομών που λέμε.
0: Ναι.
3: Παρακαλούμε
0: πάρα πολύ, σε εκείνο το σημείο μαζεύει πάρα πολύ που λέει ο Παναγιώτης, βρείτε εναλλακτικές. Ναι. Γιατί από εδώ και μπρος θα γίνει πολύ πιο δύσκολο τώρα.
3: Βέβαια θα δυσκολεύει.
0: Παρακαλούμε Παναγιώτη μας.
2: Παρακαλώ.

0: Κώστας, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι από την παλιά ΔΑΠ. Την Ευτική Παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λέει, ακούγοντας τον κύριο. Ακούγοντας τώρα την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Νιφούδη,
1: ναι.
0: Λέει, κάτσε ρε φίλε, 50 χρόνια οι αριστεροί φιλοσοφούσαν μέχρι να μείνει η απαραίτητη απαρτία των 5-6 συντρόφων που θα ψήφιζαν τη δική μας πρόταση. Τώρα τι σοι αριστεροί είστε χωρίς στρατηγική αεροφιλοσοφία. Είναι κριτική από δεξιά, να ξέρεις.
1: Μάλιστα. Εντάξει, πάντα υπάρχει κριτική και υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Ναι, βέβαια πάντα.

0: Λεωνάρδε, του έχει δώσει και έχει καταλάβει. Πρέπει να έχει στείλει, Λεωνάρδε μου, πάνω από 10 μηνύματα. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Λεωνάρδε. Γιατί βλέπω, προσπαθώ να ανοίξω και εγώ τα μηνύματα κάποια στιγμή.
1: Θα το πω και δεν έχει να κάνει με τη ρίσα μου και λίγα γράφει. Παραπάνω, Βάντσλα.
0: Ναι, λοιπόν, έχει δώσει και έχει καταλάβει. Έτσι.
1: Γράφει,
0: ναι,
1: λοιπόν, ναι, ο Λεωνάρδο, καρδούλα μου.
0: Έλα, εντάξει, έλα.
1: Αυτό και κάποια στιγμή βγάζει και ένα oh my god. Θαυμαστικό.
0: Εντάξει, δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε πολύ, Λεωνάρδε.

0: φίλη μου η Κατερίνα Κάμπουρα λέει πώς καταφέρνω και σε αφήνω παγωτό και σένα και τον καταγευρέκι.
1: Α, καλά, μα είναι. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ πότε τελειώνει το ανέκδοτο. Ξέρεις ότι. Καταρχάς σε ειδοποιεί. Ναι. Σε ειδοποιεί ότι.
0: Έχω ηχητικά σήματα.
1: Ότι ξεκινάει ένα ανέκδοτο. Άρα καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή πρέπει και εσύ να γελάσεις, να το ευχαριστηθείς.
0: Πρέπει να μπει στη διαδικασία του.

0: κάνει το στο τέλος το ανέκδοτο χωρίς να έχεις καταλάβει και χωρίς να έχεις γελάσει.
1: Ναι, γιατί η Ρίτσα περιμένει αυτά τα ανέκδοτα διαρκείας. Δεν γίνεται στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, αυτό με τις ιστορίες και τα αυτά.
1: Μέχρι 10 δευτερόλεπτα.
0: Και σου λέει και μου είπε και του είπα και αυτό. Αυτό περιμένω.
1: Για να βγάλει άκρη μετά.
0: Ναι, αυτό περιμένω.
1: Που θα βγάλει άκρη αν πάρει τη Real News, γιατί η Real News έρχεται με πολύ δυνατές προσφορές. Έρχεται με δύο βιβλία αυτή την Κυριακή. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News με δύο βιβλία. Πάρτε τη στην παραλία και θα με θυμηθείτε, γιατί έχετε και τη Real News, θα έχετε και τα δύο βιβλία.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59.
9: Lidl. Λατό FM. Στους 103,3.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το εξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
11: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
14: Δηλαδή,
11: Μπαξεβάνης.
12: Κάτι λίγα.
11: Μπαξεβάνης.
16: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
17: Μάμα μία!
16: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά
18: που θες να τη διαδώσεις.
19: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
20: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
19: Το σπίτι μας.
20: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
19: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
20: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
19: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
20: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
21: Σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Διεκδικήστε λοιπόν ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο τον χρόνο. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών, αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Κασιανής.

0: σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να σας πω. Και εμένα με έχετε. Να γύρισα.
0: Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, έφυγες, ήρθες, δεν το καταλάβαμε.
1: Είναι ένας κύριος που παίρνει την Εύη τη Βουγιουκλιώτη,
0: ναι,
1: και λέει: γιατί δεν λέτε τι εθνικότητα είναι ο τύπος με το μαχαίρι στα εκδοτήρια. Το είπαμε. Το είπε και η Σοφία Γαλάνη. Είναι άστεγος, είναι Έλληνας. Φαίνεται ότι έχει συλληφθεί ξανά για τέτοια ζητήματα.
0: Αν είναι αλλοδαπός ή Έλληνας, αυτό ήταν το πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες σας έχουν περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορεί να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: Τι ωραία που τα λες, πάρα πολύ ωραία τα λες.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Σειρά μου το να τα πω ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μαρία Σιλαγγέλα, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Σε ποιο τομέα είστε, κυρία Σιλαγγέλα? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, δυτικό τομέα.
0: Ναι, σιγά σιγά πρέπει να τα λέμε κι αυτά, ε.
2: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι βουλευτές πρέπει να είμαστε όχι μόνο προεκλογικά, αλλά όλη τη διάρκεια της τετραετίας κοντά στους πολίτες.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό που ήταν μία από τις ειδήσεις της χθεσινής κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι η πρόταση περί ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού που είχε καταθέσει η κυβέρνηση φαίνεται ότι πάει στις καλένδες. Είχε αντιδράσεις έντονες από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς συμφωνούσατε με αυτή?
2: Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι υπέρ. Σαφώς κάθε τι έχει και τα υπέρ και τα κατά. Ενδεχομένως σε μια προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία να ήταν διαφορετικά. Να ξέρετε όμως ότι το άρθρο του Συντάγματος που αφορά το πολίτευμα είναι από τα άρθρα που δεν μπορούν να αλλάξουν. Πέρα από αυτό, το να μπαίνουμε σε μια λογική, το τι ότι να είναι διαφορετικός τελείως ο ρόλος των βουλευτών ή των υπουργών, της κυβέρνησης, δηλαδή εκτελεστική εξουσία με νομοθετική εξουσία, σαφώς σε κάποιες χώρες αυτό υπάρχει. Παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, όποιος είναι στην κυβέρνηση, ή στην Κύπρο. Εκεί όμως είναι και διαφορετικό το πολίτευμα. Υπάρχει, εκλέγεται πρόεδρος και ο πρόεδρος ορίζει και τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Άρα η συνέλευση, όπως λένε η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ή αντίστοιχα η Κυπριακή Αντιπροσωπεία, όπως λέγεται, είναι τελείως διαφορετικά.
0: Άρα διαφωνούσατε δηλαδή έτσι κι αλλιώς εσείς?
2: Θα έπρεπε να υπάρχει, να σας πω για ποιο λόγο διαφωνώ, βάζοντας κάτω και τα αρνητικά και τα θετικά. Θα πρέπει να υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό μοτίβο στο πώς έρχονται τα νομοσχέδια στη Βουλή. Αν δούμε πώς λειτουργούν άλλες δημοκρατίες που έχουν να κάνουν με προεδρικά συστήματα, μέσα στη Βουλή, παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, δεν μπορούν να έρχονται, να πηγαίνουν οι υπουργοί. Όλα τα νομοσχέδια γίνονται μόνο από τους βουλευτές. Όπως υπήρχε, υπάρχουν και διαφορετικές εκλογές. Άλλοτε ψηφίζεις για πρόεδρο, άρα και για κυβέρνηση, και άλλοτε ψηφίζεις για βουλευτές.
1: Ξέρετε, πιο δύσκολα ένας Παγάνης θα πάρει την κυρία Σιλαγγέλα για να τη ζητήσει οποιαδήποτε χάρη. Αν είναι, ας πούμε, αν αξιώνει, επειδή είναι στην εκλογή της περιφέρειας, ότι πρέπει να μην κάνει το ρουσφέτη. Και θέλω να πω, μήπως αυτό θα ήταν μια λύση οριστική? Να αποκοπούμε εμείς που έχουμε τη λογική, θα πάρω το βουλευτή διότι με σταματήσανε για τροχονομικό έλεγχο. Μήπως αυτό ήταν μια λύση να σταματήσει?
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Καταρχάς, να πούμε το εξής. Ο ρόλος του βουλευτή ή της βουλευτή είναι το εξής. Είναι ο εξής. Το να έρχεται σε επαφή με τους πολίτες, να ακούει τα προβλήματα και να απευθύνεται πολλές φορές, είτε μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας κυρίως, στην εκτελεστική εξουσία, στους υπουργούς, ώστε τα πράγματα να γίνονται καλύτερα. Υπάρχουν πολλές φορές κάποιες αδικίες που μπορούν να υπάρχουν σε ένα σύστημα, το οποίο ο βουλευτής ή η βουλευτής μπορεί αυτό να το αντιληφθεί, έρχονται σε επαφή με τους πολίτες. Και επίσης να πω το εξής. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα συστήματα. Οι βουλευτές να έρχονται σε επαφή με τους πολίτες και να κάνουν τις ερωτήσεις ή να απευθύνονται στους υπουργούς. Χωρίς όμως, όπως είπατε, να αξιώνει κάτι το οποίο απαγορεύεται ή δεν επιτρέπεται ή δεν είναι νόμιμο.
1: Ναι, γιατί είναι άδικο, για τους υπόλοιπους, ξέρετε αυτό. Είναι άδικο.
2: Ναι,
1: και το κάνω εγώ για μένα και για τους οικείους μου, είναι άδικο για τη ρίτσα που δεν το κάνει.
2: Το συζητώ. Γι' αυτό και τα πολιτικά μας γραφεία, έτσι, γι' αυτό έχουμε πολιτικά γραφεία. Έχουμε πολιτικά γραφεία για να έρθει το κόσμος. Εγώ, όταν έρθει κάποιος στο πολιτικό μου γραφείο για να μου πει κάτι, δεν θα το ρωτήσω πρώτον τι ψηφίζεις και δεύτερον αν θα με ψηφίσεις. Καταρχάς, δεν το ξέρω αυτό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η ψηφοφορία είναι μυστική.
1: Εγώ το δέχομαι ότι το κάνετε εσείς. Άλλοι συναδελφοί σας όμως δεν το κάνουν. Από όλα τα κόμματα. Προσέξτε. Από όλα τα κόμματα.
2: Η των συναδέλφων, από όλα τα κόμματα, δέχονται κόσμο στο γραφείο τους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα, να σας πω, υπάρχουν, τα λένε Σέρβερι, αν θυμάμαι καλά, Days, που πηγαίνουν οι βουλευτές, οι διάφορες γειτονιές, όπως κάνουμε και εμείς, έρχονται πολίτες, τους λένε τα προβλήματά τους, απευθύνονται απευθείας στις δημόσιες υπηρεσίες. Εάν δεν το λύσουν οι δημόσιες υπηρεσίες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, απευθύνονται στους υπουργούς και μάλιστα θεωρείται ότι πρέπει να προηγηθούν τα αιτήματα αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι κάθε τι έχει τα αρνητικά του και τα θετικά του. Σε τόση όμως, μην ποινικοποιήσουμε ότι ο βουλευτής έρχεται σε επαφή, το μέλος της Ελληνικής Βουλής έρχεται σε επαφή με τους πολίτες για να ακούει τα προβλήματα.
0: Ναι.
2: Αυτό,
0: απλά έχουμε δει πάρα πολλά, κυρία Σιρεγγέλα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά, έχουν γίνει πολλά, έχουν αποκαλυφθεί πολλά και πάει από το ένα άκρο στο άλλο. Να έρθουμε τώρα στο κομμάτι των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε, από ό,τι καταλάβαμε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, να εξορκίσει αυτό που λέμε τη χαλαρή ψήφο. Είπε ότι είναι μοναδική η Κυριακή της Κάλπης. Μία, δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογικές διαμαρτυρίες, πρόβες τζενεράλε με δίθεν μηνύματα και περιθώρια για ρίσκο καταστροφής. Δηλαδή, προσφανώς προσπαθεί να κερδίσει αυτούς τους ψηφοφόρους που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί σε ρυθμούς εκλογών. Γι' αυτό και βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει ένα μεγάλο ένα ποσοστό που είναι αναποφάσιστο, το οποίο όμως υπάρχει πάντα πριν, αρκετό καιρό πριν τις εκλογικές διαδικασίες. Άρα υπάρχει ένας κόσμος αυτή τη στιγμή που βλέπει, προσπαθεί, τον ενδιαφέρουν κυρίως η καθημερινότητά του, πώς θα λύσουμε τα προβλήματά του, άρα εκεί θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ακρίβεια, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην καθημερινότητα, από την ώρα που λέω που βγαίνει ένας άνθρωπος από το σπίτι του για να πάει στη δουλειά του ή να πάει τα παιδιά του στο σχολείο, μέχρι την ώρα που θα μπει στο σπίτι του. Άρα, πώς είναι η μέρα του, πώς θα να είναι καλύτερη οι δημόσιες συγκοινωνίες, να είναι καλή που εκεί έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Mm. Πέρα από αυτό όμως, το θέμα είναι ότι τι υπάρχει και απέναντι και τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε μια αντιπολίτευση που αντί να κάνει κριτική, που σαφώς πρέπει να γίνεται κριτική. Σαφώς πρέπει να
0: καταθέτει και προτάσεις όμως η αντιπολίτευση και μάλιστα κοστολογημένες.
2: Το κοστολογημένες δεν θα.
0: Άλλο αν είναι σωστά κοστολογημένες, αλλά κοστολογημένες είναι.
2: Μισό λεπτό. Γιατί το θέμα είναι να είναι και σωστά κοστολογημένες. Και τι έχουμε πει, ότι όποια προγράμματα έχει κάθε κόμμα εν ώψη εκλογών, θα πρέπει να τα καταθέτει, ώστε να κοστολογούνται, ώστε να ξέρει ο κόσμος και ο καθένας, αυτός που θα ψηφίσει, αν αυτά που λέει θα γίνουν κιόλα. Διότι έχουμε τώρα το θέμα της 13ης σύνταξης.
0: Την έχει κοστολογήσει το ΠΑΣΟΚ. Την έχει κοστολογήσει 400 συν 800. Το τρίτο έτος.
2: Εάν θεωρεί ότι είναι σωστή αυτή η κοστολόγηση, γιατί δεν την πάει στο Γενικό Λογιστήριο, όπως έχουμε πει, γιατί δεν την καταθέτει με τροπολογία στη Βουλή, γιατί δεν την πάει να τη φέρει εδώ στη Βουλή.
1: Το θέσαμε το ερώτημα στον κύριο Τσουκαλά, αυτό ακριβώς που λέτε. Το θέσαμε το ερώτημα και μας είπε να την πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, όπου εκεί η κυβέρνηση ελέγχει την ηγεσία του, για να μας πει τι, ότι είναι λάθος η κοστολόγηση.
2: Ακούστε, οι κοστολογήσεις δεν γίνονται από τον υπουργό ή τον υφυπουργό. Οι κοστολογήσεις γίνονται από τους υπηρεσιακούς. Αν είναι δυνατόν να γυρίσουμε πάλι να λέμε ότι οι άνθρωποι που είναι στο Γενικό Λογιστήριο, που ειδικά αυτοί έχουν δώσει την ψυχή τους με όλα αυτά που έχουμε τραβήξει και είχαν τραβήξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών, πιο πριν τρόικα που μετά γίνανε θεσμοί, με όλα αυτά, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μπουν σε μια λογική να πούνε κάτι που θα είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας ή υπέρ κάποιου άλλου κόμματος, ανάλογα με το ποιος κυβερνά. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι και κάνουν τη δουλειά τους. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, τι πήγαμε εμείς στο Γενικό Λογιστήριο και φέραμε όλους τους υπαλλήλους να είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τραγικά και νομίζω ότι είναι προφάσεις αναμαρτίες. Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί φοβόμαστε. Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί πολύ απλά λέμε κάτι για να ακουστεί ωραία στα αυτιά ότι εμείς θα δώσουμε. Και να πω και κάτι τελευταίο. Εμάς αυτά που δίνουν τα 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους το Νοέμβριο είναι 500 κάτι, 530 εκατομμύρια.
0: Ναι, μα αυτά προστίθεται το ποσό του πρώτου χρόνου στο ΠΑΣΟΚ.
2: Αν είναι δυνατόν. Ως στο ΠΑΣΟΚ προστίθουν αυτά τα 300, λένε ότι ναι, ok, αλλά θα δώσουμε και άλλα 100.
0: Ναι,
2: εάν αποκλείεται να είναι 450. Πέρα από αυτό όμως, δεν είναι το θέμα να καθόμαστε να τσακωνόμαστε. Αν εγώ λέω κάτι διαφορετικό, κάποιος από το ΠΑΣΟΚ λέει κάποιο διαφορετικό, ωραία. Ελάτε στο Γενικό Λογιστήριο. Δεν θέλετε στο Γενικό Λογιστήριο? Υπάρχουν εδώ οικονομικές υπηρεσίες και τις βουλές. Αν κατατεθεί το τροπολογία συγκεκριμένη, θα πρέπει, μα πάντα κάθε νομοθεσία, όταν κατατίθεται, ένα νομοσχέδιο, όταν έχει δαπάνη, από το Γενικό Λογιστήριο γίνεται η κοστολόγηση αυτής της δαπάνης. Δηλαδή τώρα θα το αλλάξουμε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι από σύσταση του ελληνικού κράτους.
0: Λοιπόν, κυρία Σιρεγγέλα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Καλή
0: συνέχεια, να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια, γεια σας.
3: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κορυφώνεται σήμερα ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο κόκκινο. Θερμοκρασίες πάνω από 75 βαθμούς σε ταράτσες και αυτοκίνητα έδειξαν οι θερμικές κάμερες στην Αττική. Πότε θα πέσει ο υδράργυρος? Ψηφίζονται στη Βουλή ρυθμίσεις για τις συντάξεις χειρίας. Καταργούνται ύστερα από 10 χρόνια οι περικοπές μετά την τριετία. Αναλυτικά οι αλλαγές, ποιοι θα δουν άμεσα αυξήσεις, τι δηλώνει η Υπουργός Εργασίας. Συναγερμός νωρίς το πρωί στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Άνδρας μαχαίρωσε δύο Αμερικανούς τουρίστες, η κατάσταση της υγείας τους και το ποινικό παρελθόν του δράστη.
3: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: κάνω μια πρόβλεψη.
1: Μα δεν προλαβαίνει ούτε να πει κοπέλα ή κοπελίτσα να πει το τραγούδι, το ρεφρέν της. Ναι, πες μου, μάνα.
0: Αυτό το τραγούδι, να ξέρεις, θα μπει παρφέτος, θα γίνει χαμός, να ξέρεις.
1: Ναι, δεν το αφήνεις μια βρε αγάπη μου.

0: Ορίστε που λέτε εσείς παλιό, δεν βγαίνουν απλά ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Άκου εδώ πέρα τι ωραία που τα λέει η Άννη Λένοξ. Τίποτα, κουβέντα.
2: Την Άννη τη Λένοξ.
0: Πώς θα μην την αφήσω δηλαδή. Είναι 17 λεπτά τραγούδι. Μέχρι να τελειώσει θα έχουμε φύγει, θα έχει μπει η φίλη στον παπάδι μέσα.
2: Ναι.
0: Άκου τώρα γιατί δεν τα ξέρεις. Έχει έρθει ένα φοβερό app. Έχει έρθει μια εφαρμογή καταπληκτική. Η νέα εφαρμογή του Real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό. Διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Σύγχρονη, γρήγορη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.

0: Λοιπόν, και έχω και νεότερα να σου πω από τη Σοφία τη Γαλάνη για το περιστατικό στην Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Έχει θέμα ο δράστης, είχε εγκλεισμό πρόσφατα για... Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ψυχολογικά προβλήματα. Ναι. Το λέω για πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Ο εγκλεισμός δεν είναι ψυχολογικά προβλήματα, είναι ψυχιατρικά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Ναι. Αυτό.
1: Ναι, ωραία. Το θέμα βέβαια είναι γιατί ήταν ελεύθερος, έτσι δεν ήταν σε κάποια δομή ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Να του παρέχουν και αυτά που πρέπει, γιατί ένας άνθρωπος που είναι σε αυτή την κατάσταση δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να του παρέχει κάποιος φροντίδα. Χρειάζονται φροντίδα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Σωστά.
1: Χρειάζονται φροντίδα.
0: Και επίβλεψη βεβαίως. Και επίβλεψη. Σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Γιάννης λέει: έχετε ακούσει για πάυση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους λόγω καυσωνά?
1: Όχι, όχι. Όχι ακόμα. Όχι. Υπάρχουν συστάσεις, αλλά όχι. Αυτό το να βγει η γενική οδηγία προς ώρα δεν έχει βγει. Δεν ξέρω αν θα βγει τις επόμενες ώρες, Γιάννη. Μπορεί και να βγει, αλλά προς ώρα δεν έχει βγει, όχι.
0: Ξεχωρίζω από τα μηνύματα το μήνυμα της Ελένης από Θεσσαλονίκη που είναι εκπαιδευτικός.
1: Καλημέρα, Ελένη.
0: Η οποία σημειώνει ότι η επιλογή επαγγέλματος για τα παιδιά ορίζει την ευτυχία ενός ανθρώπου. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε διόντως μέσα από το σχολείο, ώστε ο επαγγελματικός προσανατολισμός να είναι μια σταδιακή πορεία και όχι μια κρίσιμη δοκιμασία μια στιγμής. Αυτό που διαβάζω για να είμαι δίκαιος είναι ο επίλογος του μηνύματος. Ένα εξαιρετικό μήνυμα. Το διάβασα ξανά και ξανά, Ελένη, το μήνυμά σου.
1: Σας ευχαριστούμε όσους έχετε στείλει μηνύματα και στην Εύη που είναι δηλώνει και ακροάτρια του σταθμού για τους, το αν κινδυνεύουν ή δεν κινδυνεύουν οι πολίτες και οι θύτες κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και στο Γιάννη από το Ήλιον που και εκείνος έχει στείλει αρκετά μηνύματα με διαφορετική άποψη.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη. Και να πω στον Κώστα, πού ήσουν αρέ Κώστα και δεν βρεθήκαμε? Γιατί εκεί δίπλα ήμουν κι εγώ, το 92 που λες. Τέλος πάντων. Πιτσιρίκι.
1: Ήσουν κι εσύ κάπου εκεί.
0: Εκεί ήμουν, ναι.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε, μουσικά θα σας αφήσουμε.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης στα καλύτερά τους.
0: Περίμενε, άκου.
1: Τι ήθελες?
0: Άκου.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ήταν ένας έρωτας που δεν μπορούσε να διασχίσει τον δρόμο μόνος του. Και βρέθηκε ένας άλλος έρωτας και τον πέρασε απέναντι. Συμπέρασμα. Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
1: Ρε Γιώργο, έλα, εντάξει. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα, για τις απόψεις σας. Είναι θετικές, είναι διαφορετικές. Σας ευχαριστούμε
0: δεν
1: πολύ.
0: Δεν ήταν ρομαντικό.
1: Πολύ, πολύ. Και τους συνεργάτες μας, τον Γιάννη, τη Δήμητρα, την Εύη, τη Σοφία, όλους σας. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχέδια.
3: Η ώρα είναι 12.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Ιουλία Καλυμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Arkalos Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπες στο Arkalos Fest.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Στο επίκεντρο Μεσσηνία, Λάρισα, Αγρίνιο και Λαμία. Στην Αττική αναμένεται αύριο να είναι η πιο δύσκολη μέρα. Αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή οι διατάξεις που καταργούν την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Δεν θα υπάρξει όμως αναδρομική καταβολή για όσους έχουν ήδη υποστεί περικοπές. Επιπλέον διασφαλίζεται η καταβολή και των δύο εθνικών συντάξεων. Στη Βουλή και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών για τα ηλεκτρικά πατίνια δεν θα επιτρέπεται στο εξής η χρήση τους από άτομα κάτω των 17 ετών, ενώ θα είναι υποχρεωτική η ασφάλιση τόσο του οχήματος όσο και του χρήστη. Η κυκλοφορία τους θα επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο έως 50 χιλιόμετρα. Νέο άλμα για τις απλήρωτες υποχρεώσεις του κράτους προς τις επιχειρήσεις, τους προμηθευτές και τους φορολογουμένους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον περασμένο Μάιο τα συνολικά χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες ξεπέρασαν τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής ανακαλύψαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ. Διακινούσε εικονικά τιμολόγια ύψους σχεδόν 100 εκατομμυρίων ευρώ και η ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται στα 17 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ανάμεσά τους και μια γυναίκα που δήλωνε άστεγη, αλλά έμενε σε βίλα με πισίνα. Νέες επιθέσεις σε 2 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν μετά από κύμα αεροπορικών επιδρομών που δέχτηκε για 10η συνεχόμενη νύχτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Χούθοι απειλούν να χτυπήσουν πλοία που πλέουν προς ή από τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Συναγερμό το πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι κατά ενός ζευγαριού τουριστών και τους τραυμάτισε στο χέρι και στο πόδι. Στο ΚΑΤ για χειρουργική επέμβαση μεταφέρεται ο άνδρας. Ο δράστης που έχει ποινικό παρελθόν συνελήφθη και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Τον στόχο να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας προς όφελος όλων των Ελλήνων, έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Τόνισε ότι οι πόροι που θα διατεθούν ανέρχονται σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ, επισημένοντας ότι η σύγκληση με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έπειτα από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος. Στην πολύχρονη πορεία του στα γράμματα εξέδωσε συνολικά 34 βιβλία. Την αποθέωση γνώρισαν από 2 εκατομμύρια Ισπανούς οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία της νέας παγκόσμιας πρωταθλήτριας στη φιέστα που έγινε στη Μαδρίτη. Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, ανέφερε ο Λιονέλ Μέση σε μήνυμά του για την παρουσία της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο. Και κληρωθήκαμε με έναν δύσκολο αντίπαλο, ανέφερε για την Ολλανδική Νέη Μέγγεν που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ο Χωσέ Λουίς Μαντιλίμπαρ.
8: Η κίνηση στους δρόμους.
9: Ο Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούδιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
10: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Αυξημένη κίνηση στη Σμάρνη και στα Αδίου στην Ομόνια, πυκνή ροή στην άνδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
11: Το θέμα της ημέρας.
9: Τις πιο δύσκολες μέρες του πρώτου φετινού καύσωνα διανύουμε, καθώς το κύμα ζέστης κορυφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές να φτάνει τους 41, ακόμη και τους 42 βαθμούς. Στο κόκκινο βρίσκονται Μεσσηνία, Λάρισα, Αγρίνιο και Λαμία, αν και στη Βόρεια Ελλάδα επικρατεί κάποια αστάθεια και υπάρχει ενδεχόμενο για βροχές. Πάντως τα δύσκολα για την Αττική είναι ακόμη μπροστά μας από ό,τι φαίνεται τα σόρτια και.
12: Πράγματι, όπως τα λες, είναι Ελισάβετ. Ο καιρός είναι σήμερα πολύ ζεστός. Έχουμε και αρκετά σαραντάρια μέχρι στιγμής, κυρίως στις νοτιότερες περιοχές και στα δυτικά. Σιγά σιγά, καθώς θα περνάει η ώρα, θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς πάλι στις γνωστές παιδινές περιοχές, όπως είναι η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, η Αττικοβιωτία, η Αργολίδα, η Μεσσηνία, η Λακωνία και η Αιτωλοακαρνανία. Έτσι λοιπόν, μετά τη σημερινή.
9: Το θέμα είναι ότι είναι αποπνιστική η ατμόσφερα, Τάσου. Ναι. Καμιά φορά το θερμόμετρο μπορεί να δείχνει κάτω από 40, αλλά η αίσθηση να είναι χειρότερη. Ναι.
12: Βεβαίως, έχει και υγρασία και όχι μόνο υγρασία, αλλά και μεταφορά αφρικάνικης σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και αύριο, με κυρίως συννεφιές στα βόρειο-ανατολικά, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν να πέφτουν βροχές. Και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες. Αύριο περιμένουμε εκεί με εξασθένηση το βράδυ, με συνέπεια η θερμοκρασία να αρχίσει να υποχωρεί από τα βόρεια. Στις υπόλοιπες όμως περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Το βράδυ περιμένουμε στις Ποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μάλιστα τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα ξεκινήσουν ασθενείς, μεταβλητοί, το μεσημέρι θα γυρίσουν σε δυτικούς 3 με 4 έως 5 μποφόρ, μεταφέροντας σκόνη από την Αφρική, ενώ το βράδυ θα γυρίσουν σε βορείους βορειοανατολικούς στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υποχώρηση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά και τα νότια νησιωτικά τμήματα θα φτάσουμε πάλι αύριο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες τους 34 με 35 και στα υπόλοιπα νησιά, αλλά και τα βόρεια πια τους 36 με 38. Άρα αύριο περιμένουμε υποχώρηση 2 με 3 βαθμούς Κελσίου από τα βόρεια. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά λιακάδα με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι νοτιάδες στην αρχή θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς μέχρι 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 39-40 βαθμούς Κελσίου, αλλά τα παράκτια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, όχι μόνο στα ορεινά, αλλά και χαμηλότερα στην πόλη. Ασθενείς ανέμους που το μεσημέρι θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη αύριο. Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και σταδιακά εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, λιακάδα, που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σε ολόκληρη τη χώρα, θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
9: Άρα από την Πέμπτη τελειώνει ουσιαστικά το κύμα του καύσωνα. Ναι.
12: Όμως είναι επικίνδυνες οι βροχές και οι καταιγίδες, οι οποίες την Παρασκευή θα είναι πολύ ισχυρές. Περιμένουμε χαλαζοπτώσεις, δυστυχώς και ραυνοπτώσεις και δεν αποκλείται και τοπικά μπουρίνια. Κυρίως τα έντονα φαινόμενα θα είναι στην περιοχή γύρω από το Θερμαϊκό, στην κεντρική Μακεδονία δηλαδή, στη Χαλκιδική, απέναντι στην Πιερία, την Ανατολική Θεσσαλία, το Πύλιο, τις Ποράδες, την Εύβοια. Κατά το που στα φαινόμενα λέω θα είναι ισχυρά, δεν αποκλείται να έχουμε και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
9: Είδαμε ήδη από χθες τις ζημιές που προκλήθηκαν σε περιοχές της Δράμας.
12: Βέβαια. Ο καύσωνας δυστυχώς, Ελισάβετ, φεύγει με έντονα καιρικά φαινόμενα, με βροχές και αστραπόβροντα και μπουρίνια. Έτσι λοιπόν και η Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι επικίνδυνα σε όλη τη χώρα για σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Και χρειάζεται προσοχή, διότι είναι ημέρες καλοκαιριού, ο κόσμος είναι στη θάλασσα, στους δρόμους, και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στο οδήγημα αλλά και στο μπάνιο στη θάλασσα. Όταν δούμε αστραπές και βροντές πρέπει να βγούμε αμέσως έξω και να πάμε να προφυλαχτούμε. Το καλύτερο καταφύγιο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο με τα τζάμια ανεβασμένα.
9: Πάντως, επειδή ζούμε ημέρες ζέστης, να πούμε ότι η εντύπωση μας προκάλεσαν τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις θερμικές κάμερες εδώ στην Αττική. Χθες, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, η θερμική κάμερα κατέγραψε θερμοκρασίες στην άσφαλτο άνω των 60 βαθμών Κελσίου, παρακαλώ. Χειρότερη ήταν η εικόνα στο Γαλάτσι, στο Άλσος Βεϊκού. Οι ταράτσες των κτηρίων και τα σταθμευμένα αυτοκίνητα εμφανίζονταν με λευκά στις θερμικές λήψεις, κάτι που έδειχνε ότι η θερμοκρασία της επιφάνειάς τους ξεπερνούσε τους 75 βαθμούς.
12: 75-80, ναι.
9: Ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάσο Αρνιακό και να πούμε εμείς ότι οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε αρκετές περιοχές. Ποιες είναι αυτές? Είναι η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα, η Φιώτιδα, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλία, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Αιτωλοκαρνανία, η Άρτα, η Πρέβεζα, η Θεσπρωτεία, η Μαγνησία, Λάρισα, Τρίκαλα, Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, νησιά, Ανατολικό Αιγαίου, Αχαΐα, Αρκαδία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Κρήτη. Ώρα να περάσουμε σε οικονομικές ειδήσεις, αρχίζοντας από τη διάταξη που καταργεί οριστικά τις μειώσεις στις συντάξεις χειρίας μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας. Τέσσερις είναι οι βασικές αλλαγές που κλείνουν μια εκκρεμότητα πολλών ετών και ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή. Ωστόσο, Γιώργο Λικουρέτζο, δεν προβλέπεται η επιστροφή των ποσών που έχασαν χιλιάδες δικαιούχοι τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει δηλαδή αναδρομική καταβολή, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
13: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, δεν υπάρχει αναδρομική καταβολή, αλλά δεν υπάρχει και αναδρομική απέτηση για τους περισσότερους. Ας τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Η διάταξη έχει εισαχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής και θα ψηφιστεί σήμερα το βράδυ στη Βουλή. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε θετική γνώμη πέραν του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, θετική ψήφο σε αυτές τις διατάξεις. Η πιο σημαντική ρύθμιση είναι ότι καταργείται οριστικά η μείωση της σύνταξης κυρίας μετά την πάροδο τριών ετών. Θυμόμαστε πριν από λίγες ημέρες την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, να εξαγγέλει αυτή τη ρύθμιση. Εκτάκτως μάλιστα, δεν ήταν προγραμματισμένη, δεν ήταν κάτι γνωστό τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι προκάλεσε μια μικρή έκπληξη αυτή η κίνηση του Υπουργείου Εργασίας. Επί της ουσίας, όσοι είχαν ήδη υποστεί μείωση του ποσοστού τους, το σύνηθε ήταν από το 70 στο 35%, θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, με αποτέλεσμα το ποσό που λαμβάνουν να διπλασιαστεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χειρίας, στους οποίους οι προβλεπόμενες μειώσεις δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, οι περικοπές καταργούνται οριστικά πριν τεθούν σε ισχύ, ενώ παράλληλα το δημόσιο παρατείται από κάθε αξίωση αναδρομικής επιστροφής ποσών, απαλλάσσοντας έτσι τους δικαιούχους από το φόβο των μελλοντικών καταλογισμών. Στο ίδιο πλαίσιο διατάξεων το οποίο έχει κατατεθεί σήμερα, πρέπει να πούμε ότι διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις. Δηλαδή, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι όσοι λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου προερχόμενος από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα, θα συνεχίσουν να εισπράττουν και τις δύο εθνικές συντάξεις. Και από εκεί και πέρα, η τέταρτη αλλαγή, την οποία φέρνουν οι διατάξεις που έχουν κατατεθεί και θα ψηφιστούν σήμερα, αφορούν στα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς. Το εξής, θα λαμβάνουν το προβλεπόμενο ποσοστό της εθνικής σύνταξης από κάθε γονέα ξεχωριστά και όχι το μισό μιας εθνικής σύνταξης όπως λάμβαναν μέχρι σήμερα.
9: Άρα μένει να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει η ευρύτερη συνένεση, όπως είπες, γιατί αναμένεται να ψηφιστεί και από άλλα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, δεν είναι η μόνη ρύθμιση που συζητείται σήμερα στη Βουλή, Γιώργο. Προς ψήφιση τίθεται και νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών. Αυτό φέρνει αυστηρούς κανόνες στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και κυριότερη ρύθμιση είναι η πλήρης απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών.
13: Πολύ σωστά. Η σκοπιμότητα αυτής, ο σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να μειωθούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα τροχαία ατυχήματα ή ακόμα και δυστυχήματα τα οποία συμβαίνουν στους ελληνικούς δρόμους με πρωταγωνιστές τα πατίνια. Το έχουμε δει όλοι όσοι οδηγούμε στους δρόμους, ειδικά εδώ ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Η ρύθμιση η οποία έρχεται φέρνει την καθολική απαγόρευση της χρήσης των πατινιών σε παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών. Εκεί πρέπει να πούμε ότι με δεύτερη διάταξη απαγορεύεται στις εταιρείες η πώληση ή η μίσθωση σε παιδιά κάτω των 17 ετών των πατινιών, καθώς η προστασία της σωματικής αγκαιρεότητας αποτελεί την προτεραιότητα, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, ο κύριος Γιώργος Κότσιρας. Δεύτερον, θα προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Και τρίτον, σε περιπτώσεις, είπε ο κύριος Κότσιρας, που παρατηρείται ότι υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία των πατινιών σε δρόμους που το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα, ένας κλασικός δρόμος εδώ είναι η Λεωφόρος Συγκρού στην Αθήνα, εκεί οι κυρώσεις, λέει το Υπουργείο, θα είναι πάρα πολύ πιο αυστηρές από ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα.
9: Μια διάταξη λοιπόν που έρχεται να βάλει τάξη στην αταξία που επικρατεί με τα ηλεκτρικά πατίνια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Την ανηφόρα συνεχίζουν να τραβούν οι απλήρωτες υποχρεώσεις του κράτους προς τις επιχειρήσεις, τους προμηθευτές και τους φορολογουμένους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Μάιο τα συνολικά χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες ξεπέρασαν τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στα χρόνια των μνημονίων Σύση Σταυροπιεράκου.
14: Πράγματι, η Ελισάβετ είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνουμε σχεδόν κάθε μήνα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να πέσουν στην αγορά και να στηρίξουν τους προμηθευτές παραμένουν στα ταμεία του Δημοσίου, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές όχι να υποχωρούν, αλλά να αυξάνονται σταθερά. Πρόκειται για κεφάλαια που λείπουν από τις επιχειρήσεις, περιορίζουν τη ρευστότητα της οικονομίας και αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης όλων όσων συνεργάζονται με το Δημόσιο. Όπως ανέφερες, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς ιδιώτες και φορολογούμενους ξεπέρασαν στο τέλος Μαΐου τα 3,7 δις. Από αυτά, όπως είπα, τα 3 δις αφορούν οφειλές προς προμηθευτές και τα 719 εκατομμύρια εκκρεμείς επιστροφές φόρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου έχουν αυξηθεί κατά 13% σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ μόνο μέσα σε ένα μήνα η αύξηση ανήλθε σε 43 εκατομμύρια ευρώ. Για μία ακόμη φορά, προμηθευτές, τα νοσοκομεία εξακολουθούν να είναι οι πρωταθλητές των οφειλών. Τα δημόσια νοσοκομεία χρωστούν περίπου 1,5 δισεκατομμύρια στους προμηθευτές τους, με τις καθυστερήσεις να μεγαλώνουν. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδίκησης εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 346 εκατομμύρια, ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με τον Απρίλιο. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 715 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα περίπου 235 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τις επιστροφές φόρων, παρά την επιτάχυση των διαδικασιών το τελευταίο διάστημα από την ΑΔΕ, εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Στα τέλη Μαΐου, όπως είπαμε, ήταν 719 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από το συνολικό ποσό τα 166 εκατομμύρια αφορούν άμεσους φόρους και τα 450 σχεδόν έμεσους φόρους.
9: Κάτι μου λέει εσύ ότι για τον επόμενο μήνα μια παρόμοια είδηση θα έχουμε.
14: Έχουμε βαρεθεί, Ελισάβετ, εδώ και χρόνια από την εποχή των μνημονίων και τη μεταμνημονιακή περίοδο έως σήμερα να ασχολούμαστε με το ίδιο θέμα.
9: Τώρα πάμε και στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ανακάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Φαίνεται ότι αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων, μέσω εταιριών που πτώχευαν σε χρόνο ρεκόρ, μέσω εξαφανισμένων εμπόρων. 17 εκατομμύρια ευρώ είναι η ζημία του Δημοσίου.
14: Πράγματι, αυτή είναι η ζημιά. Συνεχίζεται βέβαια η έρευνα, γιατί μπορεί να μεγαλώσει το επίπεδο της φοροδιαφυγής. Τι έκαναν οι ελεγκτές? Υπήρχαν πληροφορίες για το συγκεκριμένο δίκτυο που αποκόμιζε, όπως είπες, τεράστια κέρδη. Οι ελεγκτές με μια σειρά από ψηφιακές διασταυρώσεις που έκαναν, συγκέντρωσαν στοιχεία για το Μητρό Επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, τη διαχείριση και εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτό, και μόλις κατέληξαν, πήραν τα πρώτα στοιχεία στα χέρια τους, βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκτεταμένο και δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων με κοινά χαρακτηριστικά και κοινό τρόπο λειτουργίας. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έστειναν διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόριθμοι, είτε ερώριθμοι εταίροι, Και αφού τις λειτουργούσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, διέκοπταν την λειτουργία τους. Χρησιμοποιούσαν βέβαια κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, κοινά τηλεφωνικούς αριθμούς, στοιχεία που βοήθησαν την ΑΔΕ να τους εντοπίσει, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διάφορα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές τις εταιρείες, κατάφεραν όμως να τους εντοπίσουν και διαπίστωσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ ότι οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας. Όπως γνωρίζουμε, έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα μέχρι στιγμής. Το ενδιαφέρον είναι ότι η διαχειρίστρια μιας από αυτές τις βασικές επιχειρήσεις δήλωνε άστεγη, ενώ έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια με πιστεία.
9: Ήταν μια καλωστημένη επιχείρηση από ό,τι φαίνεται, ωστόσο εξαρθρώθηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύση, ευχαριστούμε πολύ. Το μέτωπο της ακρίβειας τώρα που εξακολουθεί να επηρεάζει τις καταναλωτικές συνήθειες των ελληνικών νοικοκυριών. Σύμφωνα με νέα έρευνα, σχεδόν 2 στους 3 καταναλωτές σχεδιάζουν περιορισμό των δαπανών τους για τρόφιμα. Την ίδια ώρα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο έδαφος. Κάνουν ό,τι μπορούν οι καταναλωτές για να μειώσουν τα έξοδα, Δημήτρη Χριστούλη. Το ερώτημα είναι αν τα καταφέρνουν στο τέλος.
1: Και γιατί κάνουν ό,τι μπορούν, Ελισάβετ, για να μειώσουν τα ελληνικά νοικοκυριά τα έξοδά τους? Διότι δεν είναι μόνο τα τρόφιμα. Είναι τα καύσιμα, είναι και τα ενίκια. Πριν πάμε στην εντυπωσιακή έρευνα της McKinsey & Company, όπου δείχνει ουσιαστικά το τι βιώνουν οι Έλληνες καταναλωτές τα τελευταία χρόνια και τι πιστεύουν θα κάνουν από εδώ και στο εξής, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent είναι πάνω από τα $90 το βαρέλι. Χτες σου είπα ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, η μέση τιμή σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι 1,97 το λίτρο.
9: Έχει τσιμπήσει κι άλλο.
1: Έχει τσιμπήσει, είναι στο 1,98 το λίτρο σήμερα. Επίσης, θες σου είπα ότι το πετρέλαιο κίνηση ήταν στο 1,93 αυτή τη στιγμή, σήμερα είναι στο 1,95 και όπως όλα δείχνουν, αυτό που είπαμε και χθες, Ελισάβετ, μέσα από το κεντρικό δελτίο του Real FM, είναι ότι αύριο, το αργότερο μεθαύριο,
9: θα είναι χειρότερα τα πράγματα.
1: Η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης θα πολλούνται στην ίδια τιμή. Όλα αυτά δημιουργούν ένα νέο πεδίο ακρίβειας για τους καταναλωτές, οι οποίοι προκειμένου για να αντιμετωπίσουν αυτό που μόλις τώρα αναφέραμε, προσπαθούν να περιορίσουν από όπου μπορούν τις δαπάνες τους, έτσι ώστε να μπορούν να βγάλουν το μήνα. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, οι καταναλωτές περιορίζουν τη δαπάνη για τρόφιμα, αναζητούν προσφορές εντείνοντας τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις αλυσίδες, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερη δυναμική. Είναι ορισμένα τα συμπεράσματα της νέας έρευνας της McKinsey & Company.

0: μια στάση αναφορικά με την τιμή ανεξαρτήτως εισοδήματος. Στην Ελλάδα υπάρχει μεγαλύτερο χάσμα. 7 στα 10 νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην τιμή του προϊόντος.
1: Άρα η τιμή παραμένει το βασικό κριτήριο για τις αγορές τους, ακόμη και αν οι αγορές αφορούν τα τρόφιμα που είναι άμεσης ανάγκης.
0: 7 στους 10 κοιτάζουν την τιμή και μόνο την τιμή. Την ίδια στιγμή τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, και εδώ βλέπουμε, να σου πω ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή είναι τα προϊόντα εκείνα τα οποία έχουν τη φίρμα ενός σούπερ μάρκετ, είναι τα προϊόντα που βγάζουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ με συνεργασία με τις βιομηχανίες. Στην Ελλάδα έχουν 24% μερίδιο αγοράς, στην Ευρώπη έχουν 40% μερίδιο αγοράς. Ωστόσο όμως πρέπει να σου πω ότι τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δηλώνουν την πρόθεσή τους, αρκετοί καταναλωτές δηλώνουν την πρόθεσή τους να αυξήσουν τις αγορές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, διότι πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο, Ελισάβετ, θα εξοικονομήσουν χρήματα και θα πληρώσουν λιγότερα χρήματα για τις καθημερινές τους αγορές για βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Είπαμε νωρίτερα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Παρόμοιες οφειλές όμως έχουμε και από τους ιδιώτες προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όπως δείχνει η έκθεση της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, το 2025 τα συνολικά φέσια νοικοκυριών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων έφτασαν τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεν ξέρω, Μέρη Παπακοσταντίνου, αν είναι η δυσκολία μερίδας του πληθυσμού να αποπληρώσει τον λογαριασμό ρεύματος η αιτία, ή μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές.
2: Το πρόβλημα, Ελισάβετ, των απλήρωτων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα έχει λάβει διαστάσεις δομικής απειλής τώρα για την εγχώρια οικονομία και την ενεργειακή αγορά, με τις συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές να αγγίζουν το αστρονομικό ποσό των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, το φαινόμενο αυτό δεν είναι οριακό, καθώς επηρεάζει σχεδόν 4 στις 10 παροχές στη χώρα, με περίπου 2,9 εκατομμύρια μετρητές να εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Τώρα, αναζητώντας τα αίτια, η ανάλυση των χρεών δείχνει μια βαθιά διαρθρωτική παθογένεια, με το 83% του συνολικού ποσού να εντοπίζεται στη χαμηλή τάση, στα νοικοκυριά και στις μικρές επιχειρήσεις. Το χαρτοφυλάκιο δηλαδή των οφειλών χωρίζεται, να σου πω, σχεδόν στη μέση σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Έχουμε τους συνεργούς πελάτες, όπου τα χρέη ύψος ανέρχονται στο 1,45 εκατομμύρια ευρώ, και αφορούν καταναλωτές που παραμένουν στους παρόχους τους, αλλά δυνατούν ή καθυστερούν να πληρώσουν. Και έχουμε και τον ενεργειακό τουρισμό, μια πρακτική τώρα που εφαρμόζουν ασυνεπείς καταναλωτές ρεύματος, αλλάζοντας
1: παρόχους και αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς πίσω τους.
2: Ακριβώς, αφήνοντας απλήρωτο τον προηγούμενο. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι χρέη ύψους 1 δισεκατομμυρίου 53 εκατομμυρίων ευρώ περίπου προέρχονται από καταναλωτές που άλλαξαν προμηθευτή, αφήνοντας πίσω τους απλήρωτους λογαριασμούς ή αποκλειστούς κομμένους μετρητές. Το φαινόμενο αυτό του ενεργειακού τουρισμού, όπως αποκαλείται, έχει διωγγωθεί λόγω της απουσίας τώρα ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου, ενός τηρεσία για την ενέργεια, να το πούμε. Μέχρι σήμερα οι εταιρείες δεν έχουν άμεση και θεσμοθετημένη πρόσβαση στο ιστορικό οφειλών ενός νέου πελάτη, με αποτέλεσμα να τον δέχονται χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι ασυνεπής. Τα κενά τώρα αυτά του ρυθμιστικού πλαισίου τα εκμεταλλεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι μετακινούνται από τον ένα πάροχο στον άλλο χωρίς να εξοφλούν τα χρέη τους. Και έτσι αυτό το κόστος του τεράστιου ελλείμματος ρευστότητας δεν χάνεται, αλλά μετακυλείται άμεσα και άμεσα στην αγορά και στους συνεπείς καταναλωτές, με αποτέλεσμα να πούμε ότι οι πάροχοι ενέργειας τώρα πλέον αναγκάζονται να ενσωματώσουν αυτή τη χασούρα από τα φέσια στις τελικές τιμές των τιμολογίων για να διασφαλίσουν.
1: Άρα τα πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή.
2: Ακριβώς,
1: οι συνεπείς.
2: Σωστά, και η επιβάρυνση αυτή μεταφράζεται σε περίπου 28,90 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που ισοδυναμεί με έμεσο καπέλο σχεδόν 6 λεπτών ανά κιλοβατόρα για κάθε συνεπή πολίτη. Κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις, προκαλεί ασφυξία στη ρευστότητα των εταιριών ενέργειας, απειλεί τη σταθερότητα δικτύου και απονομεύει τις επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση. Συνολικά τώρα βραχνά στον 3 δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι μια ανοιχτή πληγή που τιμωρεί βέβαια τη συνέπεια, έτσι, και διωγγώνει τον ενεργειακό κόστος για όσους περιμένουν τυπικές υποχρεώσεις τους. Όμως, να σου πω ότι η κυβέρνηση και η ρυθμιστική αρχή ενέργειας δρομολογούν ένα αυστηρό πλαίσιο για να αναχαιτήσουν τον ενεργειακό τουρισμό και να περιορίσουν έτσι τα φέσια, αφού η κατάσταση έχει πλέον φτάσει σε οριακό σημείο. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο έχει ολοκληρωθεί, εκκρεμεί όμως η τελική υπουργική υπογραφή για να τεθεί σε πλήρη ισχύ. Και μεταξύ άλλων, δεν θα επιτρέψει σε καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές να αλλάζουν προμηθευτή, εκτός αν εξοφλήσουν πρώτα το χρέος.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ ο παλιός πάροχος θα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και από το ΔΔΕ τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, εάν ο πελάτης αθέτει το διακανονισμό του. Έτσι, αυτό όλο για να εντοπιστούν εύκολα οι κακοπληρωτές, Θα έχουμε και μια κεντρική.

0: φάση όπου οι καταναλωτές θα κατηγοριοποιούνται με βάση την αιτία τους. Ας ελπίσουμε αλήθεια να λυθεί το πρόβλημα και να σταματήσουν αυτές οι επιβαρύνσεις, οι παράλογες και οι μη νόμιμες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 10η συνεχή νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν κατά του Ιράν, το οποίο με τη σειρά του απάντησε με πλήγματα κατά δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Στο παιχνίδι της κλιμάκωσης μπαίνουν και οι Χούθοι που απειλούν να χτυπήσουν πλοία που πλέουν προς ή από τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Η Τζένι Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Ο στρατός του Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους ως αντίπεινα για τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή τη 10η νύχτα βομβαρδισμών. Πλοίο μεταφοράς υδροκονανθράκων χτυπήθηκε στο θαλάσσιο χώρο στα ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράν ανακοίνωσε επίσης πλήγματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν ακόμα ισχυρότερες επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 2 πετρελοφόρα στο στενό του Ορμούς, υποστηρίζοντας ότι κινούνταν σε θαλάσσια οδό που δεν είχε εγκριθεί από την Τεχεράνη. Η σαουδαραβική πλευρά χαρακτήρισε την απειλή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πράξη θαλάσσιας πειρατείας, διαμηνύοντας ότι θα προστατεύσει τα εμπορικά πλοία και τις θαλάσσιες οδούς. Την ίδια ώρα οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν θαλάσσιο εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα, ο εκπρόσωπός τους ανέφερε ότι θα ξεκινήσει αμέσως και ότι αποτελεί αντίπεινα για τον αποκλεισμό λιμένων και αεροδρομίων από τη Σαουδική Αραβία, ελεγχόμενη από τους Χούθοι βορειοδυτική Ιεμένη. Σε αυτό το πλαίσιο, Ελισάβετ, σύμφωνα με το Άξιος, γίνονται προσπάθειες για νέα διπλωματική λύση. Το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλοι διαμεσολαβητές έχουν καταθέσει πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, με στόχο ασφαλώς να σταματήσουν προσωρινά οι εχθροπραξίες, να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυτιλιοπορίας στο στενό του Ορμούς και να δημιουργηθεί χρόνος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
1: Για την κατάσταση αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς μίλησε στην κρατική τηλεόραση ο Θανάσης Παπα-Νικολάου, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία.
3: Είναι η 10η πράγματι νύχτα που συνεχίζουν οι Αμερικανικές δυνάμεις να χτυπάνε τόπους στρατιωτικούς, όπως τη λένε, εντός του Ιράν. Και σαφώς το Ιράν να αντεπιτίθεται και να έχει επιφέρει πλήγματα σοβαρά εναντίον Αμερικανικών βάσεων και στην Ιορδανία αλλά και σε άλλες αραβικές χώρες. Όπως και ο πρόεδρος του Ιράν είπε, βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ, μέχρι κάποιο βαθμό αληθεύει. Εδώ η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και έχει τις ενεργειακές επιπτώσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε και εμείς σαν χώρα, διότι από τα στενά του Ορμούς πλέον, λόγω των χτυπημάτων αυτών και των Αμερικανικών εναντίον Ιρανικών στόχων, αλλά και εναντίον δεξαμενόπλοιων τα οποία προσπαθούν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση ξανά αποκλεισμού των στενών, με αποτέλεσμα να μην διέρχονται ο αριθμός των δεξαμενοπλοίων που μπορεί να ικανοποιήσει τις παγκόσμιες ανάγκες.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμό στο πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι κατά τουριστών. Η κατάσταση της υγείας τους και το ποινικό παρελθόν του δράστη.
4: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με το συναγερμό που σήμανε το πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι κατά ενός ζευγαριού τουριστών. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν στο χέρι και στο πόδι. Μάλιστα, ο άνδρας μεταφέρεται στο ΚΑΤ για χειρουργική επέμβαση. Ενώ ο δράστης που συνελήφθη έχει ποινικό παρελθόν, Σοφία Γαλάνη.
2: Λοιπόν, στις 8 περίπου το πρωί σήμερα η ελληνική αστυνομία ειδοποιείται για ένα περιστατικό στη νότια πύλη της Ακρόπολης απέναντι από τα εκδοτήρια, όπου δύο τουρίστες, δύο Ελληνοαμερικανοί, περίμεναν ανύποπτοι για να μπουν στο μνημείο. Όταν ένας άνδρας 60 ετών, όπως μάθαμε, τους πλησίασε και τους τραυμάτισε με μαχαίρι χωρίς καμία αφορμή. Η γυναίκα 48 ετών, όπως είπε, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ευτυχώς, έχει ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ο άνδρας 53 ετών τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, στο σημείο έσπευσαν.
1: Στην προσπάθειά του να την προστατεύσει κιόλας, από ό,τι
2: καταλαβαίνω. Όπως φαίνεται, ναι, γιατί μπήκε μπροστά και δέχθηκε το πιο σοβαρό χτύπημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι έκαναν τουρνικέ, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και κατόπιν διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Ο άνδρας, όπως είπες, πρόκειται να μεταφερθεί στο ΚΑΤ, γιατί είναι σαφώς πιο σοβαρά τα τραύματά του. Έχασε και πολύ αίμα, μάλιστα, όπως μάθαμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, φαίνεται ότι δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Μένει να το μάθουμε τώρα. Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από ομάδα αστυνομικών της Δίας και της Αστυνομίας Αθηνών κοντά στο σημείο της επίθεσης και μάλιστα έχει ακόμη και πάνω του το μαχαίρι με το οποίο τους επιτέθηκε. Έχουμε και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, βέβαια, ότι ότι νωρίτερα το κράδαινε στους διερχόμενους στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
1: Απειλούσε λοιπόν και άλλους.
2: Υπάρχουν μαρτυρίες που εξετάζονται ότι νωρίτερα το προέτασε προς τους περαστικούς με απειλητικές διαθέσεις και όντως έχει ποινικό παρελθόν. Το 2014 έχει μεταφερθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης. Το 2019 είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας Δίας στην περιοχή του Συντάγματος για κατοχή μαχαιριού, ενώ έκτοτε και έως το 2024 είχε προσαχθεί επανειλημμένα σε αστυνομικά τμήματα για εξακρίβωση στοιχείων. Το 2022 είχε εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία για τον εγκλισμό του σε ψυχιατρική κλινική.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Ωστόσο, παρά τις αναζητήσεις των αστυνομικών, τότε δεν εντοπίστηκε για να εκτελεστεί σχετική εντολή και πρόσφατα, το 2026, είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για εξύβριση από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης. Τον Ιούνιο, πριν από 1,5 μήνα περίπου, οδηγήθηκε από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς και παρέμεινε εκεί για νοσηλεία. Ο ίδιος δηλώνει άστεγος και, όπως φαίνεται, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.
1: Τώρα μένουμε σε σένα, Σοφία, γιατί νωρίτερα παρουσιάστηκε ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander. Στόχος είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας και η ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στην Αττική. Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
2: Τώρα, το Traffic Commander παρουσιάστηκε σήμερα. Δίνει στην τροχέα τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις βασικές οδικές αρτηρίες και να αντιδρά ταχύτερα όταν έχουμε να κάνουμε με τροχέα, με βλάβες και κάθε περιστατικό που μπλοκάρει την κυκλοφορία στην Αττική. Το σύστημα εγκαταστάθηκε στο νέο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τι γινόταν μέχρι σήμερα? Η ενημέρωση της τροχέας βασιζόταν κυρίως σε τηλεφωνήματα οδηγών και στις αναφορές των αστυνομικών που βρίσκονταν στον δρόμο. Με το νέο σύστημα, στόχος είναι το κέντρο επιχειρήσεων να μπορεί να βλέπει άμεσα το συμβάν, να αξιολογεί την έκταση και να στέλνει άμεσα τις πλησιέστερες διαθέσιμες δυνάμεις.
1: Να φανταστούμε ότι αυτό θα γίνει μέσω της τεχνολογίας, με την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Σαφώς, μέσω καμερών τελευταίας τεχνολογίας, όπως είπες, και λογισμικού που αξιοποιεί δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι αξιωματικοί της τροχέας θα αποκτούν ζωντανή εικόνα της κατάστασης στους δρόμους. Θα βλέπουν δηλαδή σε πραγματικό χρόνο την εικόνα στους δρόμους της Αττικής. Έτσι θα μπορούν να εντοπίζουν άμεσα τροχέα, για παράδειγμα, που εμποδίζουν την κυκλοφορία, κινητοποιημένα οχήματα λόγω βλάβης, αντικείμενα ή άλλα εμπόδια στο οδόστρωμα. Πολύ επικίνδυνο αυτό για τους οδηγούς και βέβαια, το έχουμε δει πολλές φορές να προκαλούνται και τροχέα. Σημεία στα οποία δημιουργείται ξαφνικά έντονη συμφόρηση. Περιστατικά που απαιτούν παρουσία γερανού ασθενοφόρου ή αστυνομικής δύναμης. Και βασικό στοιχείο επίσης να πούμε εδώ είναι ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ της ελληνικής αστυνομίας, της περιφέρειας Αττικής και του ΕΚΑΒ. Δηλαδή, σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου, οι χειριστές θα μπορούν να ενημερώνουν γρηγορότερα τις αρμόδιες υπηρεσίες και να οργανώνουν και τις απαραίτητες κυκλοφοριακές εκτροπές. Η τροχέα θα μπορεί να στέλνει στοχευμένα δυνάμεις εκεί και να ενημερώνεται άμεσα και το ΕΚΑΒ και όποιος άλλος πρέπει να ενημερωθεί. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τώρα, Μιχάλης Χρυσογοήδης, χαρακτήρισε το Traffic Commander μια ακόμη επιχειρησιακή προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Να τον ακούσουμε.
3: Είναι ακόμα μια επιχείρηση, ακόμα μια συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
1: Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε, το νέο πρόγραμμα αποτελεί το βασικό εθνικό χρηματοδοτικό εργαλείο της επόμενης πενταετίας και θέτει τις βάσεις της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας. Η ενίσχυση του προγράμματος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μέγεθων και της πορείας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Να πάρουμε μια γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
4: Θεωρώ λοιπόν επιβεβλημένο ότι αυτός ο συντονισμός πρέπει να συνεχίζεται, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί, κεντρικό κράτος και περιφέρειες, να υπηρετήσουμε αυτήν την εθνική στρατηγική με ορίζοντα πενταετίας. Ξέρετε, το ελληνικό κράτος δεν είχε συνηθίσει ούτε σε βαριές δομές συντονισμού, ούτε σε μακροχρόνιο σχεδιασμό. Και αν πιστεύω ότι κάτι έχουμε πετύχει μέσα από τις λογικές του επιτελικού κράτους, είναι ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτήν την λογική των αποσπασματικών πολιτικών, όπου οι περιφέρειες λίγο πολύ έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς το κεντρικό κράτος να γνωρίζει ή να θέτει προτεραιότητες. Και ο σχεδιασμός γινόταν πάντα με ορίζοντα τον επόμενο χρόνο, άντε τον επόμενο εκλογικό κύκλο. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από τώρα μέχρι το 2030 θα κρυθεί ουσιαστικά η θέση της Ελλάδος σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Θα κριθεί αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πραγματική σύγκληση προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών ή αν θα παραμείνουμε σε μια κατηγορία χωρών που μονίμως θα λαχανιάζουν για να κυνηγούν εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες διακρίνονται περισσότερο. Και προσωπικά έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών.
1: Στην αντιπολίτευση τώρα έχει ξεσπάσει αντιπαράθεση με αφορμή την παρουσίαση των θέσεων της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την παιδεία και συγκεκριμένα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερακάκη. Δεν θα τα καταργήσουμε, θα αλλάξουμε ριζικά τον νόμο, είναι η απάντηση της Ελλάς. Να ακούσουμε εμείς την αντιπαράθεση που είχαμε στον αέρα του Real FM στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη και τις θέσεις που ανέπτυξαν για το θέμα ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Νίκος Νηφούδης.
5: Εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτοτικό και για τη δική μου τη γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση το προηγούμενο διάστημα ήταν: μα γιατί, αφού ήσασταν φίλοι, αφού τόσα χρόνια πορεύεστε μαζί, πώς γίνεται και δεν είστε όλοι μαζί τώρα. Νομίζω ότι το χτεσινό είναι ένα βήμα, και ως τέτοιο θα ήθελα να το χαιρετήσω, ένα βήμα που εκλογικεύει αυτή τη διαφωνία.
6: Στο βάση του ευρωπαϊκού δικαίου είναι αδύνατο να αλλάξουν και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο της πανεπιστήμια. Άρα εμείς τι λέμε, πρέπει να υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου που λέγεται στους νομικούς κύκλους. Θέλουμε, εφόσον ο νόμος αυτός υπάρχει και δεν μπορεί να αλλάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να βάλουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν γνώση και υπηρεσίες αντάξια όσο είναι αυτό εφικτό των δημόσιων πανεπιστημίων. Αν μας απαντήσει το οποιοδήποτε κόμμα πώς μπορεί να αλλάξει ένα νόμο που έχει πράξει τους ομίλους της κρατίας και δεν είμαστε τέτοιοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ακούσουμε με προσοχή. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να φιλοσοφούμε πάντα και ατέρμονα μέσα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν βρίσκουμε στην ευρυσκόμαστε αντιπολίτευση. Και όταν φέρνουμε την αυτή πατάτα της κυβέρνησης, της διοίκησης, να λέμε ότι δεν γίνονται.
1: Απάντηση στις αναφορές και τις δημόσιες τοποθετήσεις της Τουρκίας περί παραβίασης των δικαιωμάτων της μειονότητας στη Θράκη σχετικά με την αναστολή λειτουργίας μειονοτικών σχολείων δίνει το Υπουργείο Παιδείας, τονίζει ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με αποκλειστικό γνώμονα τα αντικειμενικά, εκπαιδευτικά και δημογραφικά δεδομένα. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας ενημερώσει σχετικά.
7: Έχει σημασία να αναφερθεί ότι στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς το θέμα είναι υπηρεσιακό, εκπαιδευτικό και όχι πολιτικό. Η απάντηση στους ανυπόστατους ισχυρισμούς του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι αποστομωτική, φέρνοντας στο φως τα αριθμητικά δεδομένα για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Τα επίσημα στοιχεία καταρρύπτουν πλήρως το προκλητικό αφήγημα της Άγκυρας περί στοχοποίησης των μειονοτικών σχολείων. Αποδεικνύουν ότι η αναστολή λειτουργίας ορισμένων σχολείων αποτελεί αποκλειστικά απόρρια του οξυμένου δημογραφικού προβλήματος, ενώ αποκαλύπτουν το καθεστώς ιδιαίτερης μέρημνας που απολαμβάνει μειονότητα από το ελληνικό κράτος. Η εικόνα των σχολείων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους αποτυπώνεται λοιπόν ως εξής με βάση τα αριθμητικά δεδομένα ανανομώ. Στον νομό Εύρου έκλεισαν ένα μειονοτικό έναντι 10 δημόσιων σχολείων. Στον νομό Ροδόπης 5 μειονοτικά έναντι 11 δημόσιων και στον νομό Ξάνθης 2 μειονοτικά έναντι 10 δημόσιων σχολείων. Στο σύνολο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έκλεισαν 8 μειονοτικά έναντι 39 δημόσιων σχολείων. Τονίζεται επίσης ότι για τα μειονοτικά σχολεία ισχύει ιδιαίτερα ευνοϊκό καθεστώς. Στα μειονοτικά απαιτούνται τουλάχιστον 9 μαθητές, ενώ στα δημόσια το όριο είναι 15. Στα μειονοτικά αντιστοιχούν 2 εκπαιδευτικοί για 9 μαθητές, έναντι 1 εκπαιδευτικού για 15 μαθητές στα δημόσια σχολεία. Επίσης, το ελληνικό κράτος καλύπτει εξ ολοκλήρου τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, ελληνόγλωσσου και μειονοτικού προγράμματος, τα λειτουργικά έξοδα, τις μεταφορές μαθητών, την καθαριότητα, καθώς και τον τεχνολογικό και εποπτικό εξοπλισμό. Σε αντίθεση με αυτή την πρακτική, όπως αναφέρεται, το τουρκικό κράτος παρέχει στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης και της Ήμβρου μόνο αθλητικό υλικό, με την ολιγάριθμη μειονότητα να επιβαρύνεται με το σύνολο των υπόλοιπων δαπανών.
1: Η διεθνή επικαιρότητα και πάλι τις πρώτες κινήσεις του για να μειωθεί το αυξημένο κόστος ζωής ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Από ό,τι φαίνεται, Τζένι Κρεθαρά θα προχωρήσει σε μείωση φόρων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
8: Παρουσίασε τόσο το πρόγραμμά του στα οικονομικά και ενεργειακά, όσο και στο χαρακτήρα που θα έχει η νέα κυβέρνηση, καθώς προχώρησε σε εκτεταμένο ανασχηματισμό λίγες ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός έκανε σημαντικές αλλαγές στα κορυφαία υπουργεία, απομακρύνοντας αρκετούς από τους στενότερους συνεργάτες του προκατόχου του, του κ. Στάρμερ, ενώ διατήρησε ορισμένα έμπειρα στελέχη σε κέρυες θέσεις, επιδιώκοντας να συνδυάσει την ανανέωση με την διοικητική συνέχεια. Μάλιστα, προκάλεσε έτσι το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών τοποθέτησε τον πρώην ηγέτη του κόμματος, τον Ed Miliband, ενώ σε ό,τι αφορά στα κορυφαία υπουργεία, μόνο η Σαμπάνα Μαχμούτ κατάφερε να παραμείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, αποτελώντας μία από τις πολύ λίγες βασικές υπουργούς που διατηρούν τη θέση τους.
1: Τώρα πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε πρόσθετους δασμούς 50% σε προϊόντα από τον Καναδά, τους οποίους επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουν σχέση αυτοί οι δασμοί με την απειλή που είχε εξαπολύσει ότι θα επιβάλει δασμούς ως τιμωρία για τον καπνό από τις πυρκαγιές?
8: Αυτό μένει να μας το απαντήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αναλυτές αναφέρουν πως πρέπει να έπαιξε και ένα σημαντικό ρόλο και αυτό, αν και το σχέδιο φαίνεται να υπήρχε στο σιρτάρι του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και αρκετές εβδομάδες. Μιλάμε για επιβολή δασμών 50% σε ένα πολύ ευρύ φάσμα καναδικών προϊόντων. Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες και σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο επιβάλλονται ως απάντηση σε αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει άνεση μεταχείριση των αμερικανικών αυτοκινήτων, των γαλακτοκομικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο Μαρκ Κάρνεϊ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για μονομερείς ενέργειες που, όπως είπε, παραβιάζουν τη μεταξύ τους συμφωνία και παράλληλα δήλωσε ότι η καναδική κυβέρνηση είναι έτοιμη να εντείνει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον τις επόμενες εβδομάδες, επιδιώκοντας την αποκλιμάκωση της κρίσης.
1: Τζένι, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πιο φτωχός είναι από σήμερα ο κόσμος των γραμμάτων, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Στην πολύχρονη πορεία του είχε εκδώσει 34 βιβλία, 20 εκ των οποίων μυθιστορήματα, Νίκη Κότσου.
2: Ναι, Ελισάβετ, ο θάνατός του σε ηλικία 66 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος, βυθίζει στη θλίψη τον κόσμο του πολιτισμού αλλά και τους χιλιάδες αναγνώστες του. Γεννημένος στην Αθήνα το 1960, ο Αλέξης Σταμάτης μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η δημιουργία αποτελούσε τρόπο ζωής. Ήταν γιος της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη και του καταξιωμένου αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη. Η σχέση του με τη μητέρα του υπήρξε βαθιά και ξεχωριστή, όπως η ίδια είχε εξομολογηθεί τον Ιανουάριο στην Real News για εκείνον. Με το γιο μου έχουμε μία σχέση συγκλονιστική. Παρότι σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο, τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στον κινηματογράφο, η λογοτεχνία ήταν εκείνη που τελικά τον κέρδισε ολοκληρωτικά. Στην πολύχρονη πορεία του εξέδωσε, όπως είπε Ελισάβετ, 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα, ενώ ασχολήθηκε με την ποίηση, το θέατρο, το σενάριο και τα λιμπρέτα. Έργα όπως το Μπαρ Φλομπέρ, η Αμερικάνικη Φούγκα, η Βίλα Κομπρέ, το βιβλίο της Βροχής, οι Χαμελέοντες και τα Μελίσια ανέδειξαν τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει την υπαρξιακή αγωνία με την αστική πραγματικότητα, δημιουργώντας έναν απολύτως προσωπικό λογοτεχνικό κόσμο. Τα βιβλία του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες, ενώ η Αμερικάνικη Φούγκα τιμήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το International Literature Award και του National Endowment for the Arts. Πίσω από τον καταξιωμένο δημιουργό υπήρχε ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης. Άφησε πίσω του τη σύζυγό του ηθοποιό Εύα Σημάτου και τον μονάκριβο γιο του, τον 8χρονο Ερμή, που αποτελούσε τη μεγάλη του αδυναμία και συχνά το σημείο αναφοράς της ζωής του.
0: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και θα αρχίσουμε, Δημήτρη, και με Μουντιάλ πάλι, γιατί έχουμε την επίσημη κατάταξη από τη FIFA.
9: Από τη FIFA, του ranking της FIFA μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ των εθνικών ομάδων. Πώς είναι η κατάταξη? Η νέα πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανίας καρφάλωσε στην πρώτη θέση, με την Αργεντινή να υποχωρεί στην δεύτερη θέση. Ακολουθεί η Γαλλία και η Αγγλία, ενώ η πεντάδα κλείνει με τη Βραζιλία. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Μαρόκο ανεβαίνει στην έκτη θέση, ενώ την μεγαλύτερη άνοδο είχε η Νορβηγία, η οποία σκαρφάλωσε 12 θέσεις και είναι 19η. Να σημειωθεί πως εκτός δεκάδας είναι η Γερμανία που βρίσκεται στη 13η θέση, 15η θέση για την Ιταλία που δεν μετήχε στο Μουντιάλ. Όσον αφορά την εθνική μας ομάδα, έχει ανέβει δύο θέσεις και βρίσκεται στην 46η θέση, έχοντας συγκεντρώσει 1.473 πόντους.
1: Τώρα το όνειρό του ζουν, από ό,τι φαίνεται, οι Ισπανοί παίκτες, γιατί γνώρισαν την αποθέωση από 2 εκατομμύρια Ισπανούς φιλάθλους.
9: Την αποθέωση γνώρισαν παίκτες και τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στη φιέστα που έγινε χθες το βράδυ στην Μαδρίτη για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. 2 εκατομμύρια περίπου ήταν οι Ισπανοί που βρέθηκαν στην πλατεία Θυμπέλες μετά την πορεία στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας με διόρροφο λεωφορείο. Προηγήθηκαν οι επισκέψεις των θριαβευτών του Λις Ντελα Φουέντε στον βασιλιά Φελίπε, στο βασιλικό ανάκτορο της Μαδρίτης, και στη συνέχεια στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες, γιορτάζοντας έτσι την κατάκτηση του δεύτερου παγκοσμίου κυπέλου στην ιστορία της ομάδας της Ισπανίας. Και να πούμε και μια είδηση που έχει σχέση με την Ισπανία, ότι επεκτείνει η Ισπανική Ομοσπονδία το συμβόλαιο του Λις Ντελα Φουέντε, του προπονητή. Ήταν μέχρι το 2028, όμως σύμφωνα με τη Μάρκα θα το επεκτείνει για ακόμα 2 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2030, όπου το Μουντιάλ θα γίνει μία από τις χώρες, θα είναι και η Ισπανία.
1: Έχοντας κατακτήσει το Euro, έχοντας κατακτήσει Μουντιάλ, τι άλλο να γίνει παρά να προσπαθήσεις να δέσεις τον προπονητή για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορείς.
9: Πολύ σωστό. Τώρα πάμε στα δικά μας. Θα είναι μια πολύ δύσκολη αντίπαλος, ανέφερε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για την Αϊμέχεν, με την οποία εκδηλώθηκε ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Πρώτο παιχνίδι 4-5 Αυγούστου στο Γιώργο Καρεσκάκη, ο δεύτερος αγώνας 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Μεντιλίμπαρ. Η Ναϊμέχεν είναι μια Ολλανδική ομάδα που έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της. Τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημά της μπροστά από τον Άγιαξ. Έκανε ένα πολύ καλό κύπελο και σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Όμως είναι αλήθεια πως και εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Ολλανδία και έχουμε παίξει με Ολλανδικές ομάδες. Το Σαββατοκύριακο θα παίξουμε απέναντι σε 2 ακόμη αντιπάλους, την Αντβέρπ και την Αλκμαρ. Θα έχουμε συνηθίσει κάπως να παίζουμε με παρόμοιες ομάδες. Πάμε στο μπασκετικό Ολυμπιακό. Απέρριψε άμεσα πρόταση 600.000 δολαρίων της Ντουμπάι ο Ολυμπιακός για τον Τόμας Γόκαπ. Όπως επίσημα η ερυθρόλευκη ΚΑΕ γνωστοποίησε, ο παίκτης αναμένεται κανονικά στην προετοιμασία σύμφωνα με την ΚΑΕ Ολυμπιακό. Στην αποθέωση γνώρισε όμως από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ χθες το απόγευμα στο κλειστό της Πηλαίας και ο Τζέντι Όσμαν, που παρουσιάστηκε επίσημα από την ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί μεταγραφή του διεθνή Τούρκου Φόρουαρντ, ο οποίος αποχώρησε τον Παναθηναϊκό και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας τριετές με τον ΠΑΟΚ έναντι του ποσού των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πισωγύρισμα για την καριέρα μου. Ο ΠΑΟΚ έχει όραμα και φιλοδοξίες, ανέφερε ο Τζέντι Όσμαν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του. Ήταν εκπληκτικό. Δεν ήξερα τι να περιμένω, γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Αλλά είμαι ευγνώμων σε όσους εμφανίστηκαν εδώ σήμερα και έκαναν ξεχωριστή τη μέρα αυτή. Έχουμε μεγάλους στόχους μπροστά μας και είμαι ενθουσιασμένος και χαρούμενος που είμαι εδώ. Ελπίζω αυτό το ταξίδι να είναι μεγάλο και να φτάσει στον ΠΑΟΚ εκεί που του αξίζει. Την Πέμπτη θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος, που αποχώρησε επίσης από τον Παναθηναϊκό για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μπάσκετ του Άρη.
1: Τώρα, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, είχαμε και μήνυμα του Λίονελ Μέση προς τον κόσμο της Αργεντινής.
9: Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, ανέφερε ο Λίονελ Μέση για την παρουσία της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο. Η δουλειά που κάναμε μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου. Οι φίλαθλοι της Εθνικής Αργεντινής υποδέχτηκαν την αποστολή στο Buenos Aires μετά την επιστροφή της από Νέα Υόρκη, να έχει πάρει τον τίτλο. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος που ήταν στο Buenos Aires στους δρόμους. Πέρασε το πούλμαν της αποστολής από την επιστροφή της μετά την Νέα Υόρκη και με συνθήματα υποδέχτηκαν πίσω την εθνική ομάδα σαν να είναι νικήτρια και όχι φιναλίστ. Κλείνοντας με μια δυσάρεστη είδηση, θλίψη στην Αγγλία και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για τον χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Kevin Keegan, που έφυγε σε ηλικία 75 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Είχε αγωνιστεί στη Λίβερπουλ, είχε κατακτήσει 3 πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα κύπελλο πρωταθλητριών. Με το Αμβούργο είχε πάρει πρωτάθλημα στη Γερμανία. Ήταν 63 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα του Κηφισού, σε Μοσχάτο και Ρέντι, λόγω σύγκρουσης γιο ταχύ με δίκυκλο που σημειώθηκε στον παράδρομο στο ύψος της Λαχαναγοράς. Η ταλαιπωρία των οδηγών στον Κηφισό συνεχίζεται στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πατησίων και Πειραιώς στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στο κόκκινο είναι η Αλυπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε στο real.gr. Φωτιά στην Επίδαυρο, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν εν αέρια. Και στο ενικός.gr, καύσωνας, πώς ξεχωρίζουμε την ηλίαση από τη θερμοπληξία, τι λέει στο ενικός.gr ο πνευμονολόγος Τέλειος Λουκίδης. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιάννης Καραγευρέκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
11: Real FM.
12: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
11: Το Little App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
17: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Έλα, πού είσαι?
20: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
19: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
20: Έλα, εδώ, δεξιά.
19: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
20: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
19: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
20: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
21: Η ώρα είναι 3.
22: Λατό FM. Στους 103,3.
23: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
24: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
25: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
26: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, σου έχει πίσω.
27: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
26: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
27: Σίκα πώς?
26: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα.
27: Έλα γόρι μου, έλα.
26: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
27: Το έχεις.
26: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
28: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
29: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
30: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
31: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
32: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
33: Το σπίτι μας.
32: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
33: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
32: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
33: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
32: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
34: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Πλάζεότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
3: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
0: Ιουλία Καλυμάνη live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
5: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Αδιαφορεί όλη γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
6: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7 με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε!
7: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novelvox και Τουριστικό Σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
8: Στην υγειά σας, πουλάκια!
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
10: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
11: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η κυρία Λένη, το ξεχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή,
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Να γραφίζω, να τηλεφωνείς.
4: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
6: Πλάζεότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
7: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
9: Ιουλία Καλυμάνη Live.
10: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
9: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
9: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
10: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
9: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
12: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
11: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
13: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
14: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
8: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και τουριστικό σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
15: Στην υγειά σας, πουλάκια.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: κυρίες και κύριοι χαίρετε. Ενωτική προ...
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεντέλης.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
6: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λατό FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
8: Να MG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
3: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Arkalos Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Arkalos Fest.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
5: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκερα, λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
8: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
9: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή,
8: Μπαξεβάνης.
9: Κάτι λίγα.
8: Μπαξεβάνης.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα χωρίς καλό.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
10: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
11: Μάμα μία!
10: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά
12: που θες να τη διαδώσεις.
13: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
14: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
13: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
15: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
16: Ιουλία Καλυμάνη Live.
17: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
16: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
17: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
16: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
17: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
16: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: FM.
1: Πίνω κρασίτσι μοναξάς και γεύομαι τσιπίκρες. Λέω για τις μικρούς της γης και στις στερνές ελπίδες και λέω το τραγούδι μου «Καλός να γίνει ο κόσμος».

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτός από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
4: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
6: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
7: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
9: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες.

0: Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη, για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bungalows Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σοκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
2: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικό Σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.

0: FM στους 103,3.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή, Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
5: Πλάζεότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Ιουλία Καλυμάνη Live.
8: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
7: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες.
7: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
8: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
7: Ιουλία Καλυμάνη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: πόνο στην καρδιά. Καρφίνο πόνο στην καρδιά και μου την πληγώνει. Άιντε και μου την πληγώνει και το κορμί σιγά σιγά σαν το κερί το λιώνει. Σαν το καρφί που χτυπάει. Σαν το καρφί που χτυπάει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Και τώρα.
6: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
6: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σοκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια.

0: Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
1: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και τουριστικό σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
2: Στην υγειά σας, πουλάκια.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM.

0: κόσμου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένω.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr

0: 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
2: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
5: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: είναι 11.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
3: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο Σοκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
4: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικό Σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
5: Στην υγειά σας, πουλάκια.
6: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Ιουλία Καλυμάνη Live.
8: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
7: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Με ξόδεψες όλη εσύ.
7: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
8: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
7: Ιουλία Καλυμάνη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Plateau FM. Το διαφορετικό μουσικό άρωμα. Μουσικό άρωμα. Μουσικό άρωμα. Plateau FM. Συνέστημα, άποψη, ραδιόφωνο, Plateau FM, στους 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
5: Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
6: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο Σοκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
7: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικό Σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
8: Στην υγειά σας, πουλάκια.
9: Γιάννη.
10: Έλα.
9: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική πρόταση.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντάς.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: FM στους 103,3.
1: Ιουλία Καλυμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
3: Λατό FM στους 103,3.

λεφτά σε μια γυροβολιά θα σ' ανταμώνω. Γύρω από τον κήπο στην πλατεία Αβυσσινίας θα τρέχουνε γλυκά νερά και κάτι ήχους από αλήτικα πουλιά θα υπακούμε. Θα έχεις κρυμμένες ζωγραφιές μες στην παλάμη που θα μου δείχνουν τι ζητάς να το προλάβω. Θα σου υπόσχομαι τη γειτονιά που μύριζε Αθήνα να έχεις να κουβαλάς το θησαυρό.

0: Βίβες.
1: Ας προβάτω.
0: Ας προβάτω.
1: Τάι.
2: Roll another blunt. Yeah.
3: Λατό FM. Το διαφορετικό μου.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.